Σε είδα ξανά, το κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

και περπατούσα. Όμως ποτέ μου τα σημάδια δεν κοιτούσα. Μονολογούσα λάθος στιγμούς.

τον χωρισμό μας. Ήρθα στο σπίτι σου ξανά για λίγο να σε δω. Μα ο βοριάς που πέρασε στο δρόμο.

ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

πάει στη δύση. Κόβει από τον ήλιο ένα κομμάτι και μια φτέρη. Βρίσκει ένα δέντρο στην καρδιά και θα καθίσει.

σκεπαστής καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά, φεύγω αλλά.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάζουν.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου, να διαβάσω κάθε μυστικό. Και από τα λίγα πράγματά σου,

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Now I can go home.
1: Δεν καταλαβαίνω. Αλλά κατάλαβα τους άλλους.
0: Not understand. What a pity.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Δεκάδες χιλιάδες κόσμου κατακλείσαν χθες βράδυ την παραλία της Θεσσαλονίκης για να απολαύσουν τη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια παρουσίας του στο τραγούδι. Η συναυλία ξεκίνησε με 2 ώρες καθυστέρηση λόγω της φοδρής βροχόπτωσης. Εμφανώς κινημένος ο Αντώνης Ρέμος αποχαιρέτησε από τη σκηνή τον Γιώργο Μαζονάκη, ερμηνεύοντας το «Ανήκω σε μένα». Σε λαϊκό προσκύνημα σε ορός του Γιώργου Μαζονάκη από τις 7.30 σήμερα το απόγευμα στον Ιερώνο Αγίας Τριάδος στην Νίκαια ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η λαϊκή αγρύπνη ως φορός τιμής στο δημοφιλή τραγουδιστή θα διαρκέσει ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Η κηδεία θα γίνει την επομένη σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών, ενώ η οικογένεια παρακαλεί αντί Στεφάνου να ενισχυθεί ο ανθρωπιστικός οργανισμός Humanity Greece. Στο μεταξύ, νέα στοιχεία εξετάζουν οι αρχές για τις συνθήκες θανάτου του Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Στο επίκεντρο βρίσκονται ψηφιακά ευρήματα, καθώς φερτά να εντοπίστηκε φωτογραφία του στο κινητό του γιατρού, ενώ ανακτήθηκαν διαγραμμένες καταχωρήσεις και ραντεβού από τον υπολογιστή του ιατρείου. Οι αρχές εξετάζουν επίσης το κενό των 87 λεπτών μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ, καθώς και τον καθαρισμό του χώρου και του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Οι δύο γιατροί αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων. Υπογράμμισε ο Νίκος Ανδουλάκης από το Συνεδριακό Κέντρο Γιάννης Βελίδης της ΔΕΘΟ που παρουσίασε το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, το στεγαστικό, το δημογραφικό και το κράτος δικαίου. Δεσμεύτηκε για 7 άμεσες νομοθετικές παρεμβάσεις αλλά και για επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης για προστασία της πρώτης κατοικίας και δημιουργία 40.000 κοινωνικών κατοικιών. Η επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως που ολοκληρώνεται σήμερα κλείνει στις 12 το μεσημέρι με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, την οποία θα μεταδώσει απευθείας ο FM 100 από το Συνεδριακό Κέντρο Γιάννης Βελίδης. Παρουσία του Πρωθυπουργού κορυφώνεται σήμερα στο Καστελόρισο, τριήμερες επετειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του νησιού. Μέσα στην επόμενη τετραετία θα κλείσουν σημαντικές εκκρεμότητες έργα υποδομής, δεσμεύτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Δημαρχείο Μεγίστης. Το κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνει 37 έργα, προϋπολογισμού 27 εκατομμυρίων ευρώ, με παρεμβάσεις σε λιμάνι, ίδρυυση, αποχέτευση, ενέργεια και στέγαση. Πολιτική θα είναι η τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχου του Κομμουνιστικού Κόμματος που έφυγε από τη ζωή. Την 3η 15 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα, η τελετή στο προαύλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, ανακοίνωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Άνθρωπο κίνητο έχουν εξαπολύσει οι αρχές για τον εντοπισμό του 40χρονου Αλβανού Βαρυπινίτη που απέδρασε έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Σερών με τη βοήθεια 4 ενόπλων, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως αστυνομικοί της ΟΠΚΕΦ, νηδίασαν τους εξωτερικούς φρουρούς.

0: βιασμό μετά από καταγγελία των γονέων της ανήλικης. Αντιδράσεις από τους ιδιοκτήτες σχολικών κηλικιών προκαλούν οι νέοι κανόνες του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο του προγράμματος για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Οι επαγγελματίες διαμαρτύρονται για τον περιορισμό ή αποκλεισμό προϊόντων από τα κηλικία και ζητούν αλλαγές, υπογραμμίζοντας ότι απειλεί τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη συνομοκορυφή τη J20 το Δεκέμβριο στο Μαϊάμι, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι εφόσον προσκληθούν και οι δύο, θέλουμε να συναντηθούμε, να μιλήσουμε και να λάβουμε, όπως είπε, αποφάσεις. Όσον αφορά στα του καιρού που έχει αγριέψει από χθες, αναμένονται και σήμερα νεφώς με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Γρήγορα όμως θα έχουμε βελτίωση με τη θερμοκρασία σήμερα να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Έμιλιος Τσαρουχάς. Ξεκινάει η εκπομπή σε ρυθμό σουκού.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
1: Σε ρυθμό σουκού. Σε ρυθμό Σαββατοκύριακου απολαμβάνουμε φανταστικές μουσικές που επιλέγουμε για εσάς, κάνουμε προτάσεις και δίνουμε ιδέες για ψυχαγωγία το Σαββατοκύριακο. Ό,τι συμβαίνει στην πόλη και μπορεί να αποτελέσει την απόλαυση του Σαββατοκύριακου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί, με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Καλή σας ημέρα. Καλώς βρισκόμαστε. Με τον ήλιο κατάματα σας λέμε την καλημέρα και ευχόμαστε να είναι το ίδιο λαμπρί η σημερινή Κυριακή για εσάς, έτσι όπως ξεκινάει και για εμάς μέσα από το ηλιόλουστο στούντιο του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Σε ρυθμό σουκού, σε ρυθμό Σαββατοκύριακο. Εμίλιο Τσαρουχά κοντά σα, 2 ώρε κάθε Σάββατο και Κυριακή. Ξέρετε πολύ καλά, αυτοί οι οποίοι εδώ και χρόνια παραμένετε σταθερά ακροάτριε και ακροατέ, πάντα ξεκινούμε με ένα κλασικό κομμάτι. Επιλέξαμε αυτό με το οποίο ένα από τα δύο έργα τα οποία ερμηνεύτηκαν εχθές από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, το τριπλό κονσέρτο του Μπετόβεν υπό τη μουσική διεύθυνση του γνωστού Έλληνα αρχιμουσικού Μιχάλη Οικονόμου, με τον Μαξίμ Βέγκεροφ, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή με τον διάσημο, με το διάσημο Στραντιβάρι Κρόιτσαρ, βιολί του 1727, μαζί με μια ξεχωριστή Ελληνίδα πιανίστα που διαπρέπει στο εξωτερικό, τη Θεοδοσία Ντόκου, και το σπουδαίο Ούγγρο Αυστριακό Πέτερ Σόμονταρι, πρώτο τσελίστα της κρατικής όπερας της Βιέννης. Τριπλό κοντσέρτο για βιολί, βιολοντσέλο και πιάνο και ορχήστρα σε ντο μίζωνα, έργο 56, ένα απόσπασμα ακούσαμε εμείς. Όσοι παραβρέθησαν, ακούσανε σίγουρα περισσότερα. Και όπως βεβαίως ακούσανε και τη Συμφωνία Αριθμός 10 σε μη Ελλάσσονα, το έργο 93 του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Αυτά όσον αφορά με την κλασική μας. Η Θεσσαλονίκη εχθές ήταν γεμάτη μουσικές, είτε εντός Μεγάρου είτε εκτός στην παραλία, με τον Αντώνη Ρέμο μέχρι τις 2 και το βράδυ. Μπράβο του, χαλάλι του. Μπράβο και χαλάλι σε όλες και όλους που είχατε το κουράγιο και πήγατε ακόμη και πριν ξεκινήσει με τη βροχή. Χαίρομαι γιατί πέσαμε μέσα στις προβλέψεις. Τα λέγαμε ότι θα ρίξει το απόγευμα τελικά τη βροχή και η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά, όπερ και εγένετο. Να ξεκινήσουμε με τον καιρό της Κυριακής. 20 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, που σημαίνει ότι στην περιφέρεια μπορεί να έχουν και 18. Και μιλάμε για όχι πολύ μακριά από τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Κοντά στους 22-23, κάπου εκεί θα είμαστε στη διάρκεια της ημέρας, άντε κάπου να πάμε στους 25. Βοριάδες. Για βαρδάρι ξεκίνησε, σε βοριά το εξέλιξε. Θα παραμείνει ο βοριάς σήμερα όλη τη διάρκεια της ημέρας και αύριο, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, θα έχουμε αυτές τις δροσερές θερμοκρασίες. Κοντά στους 28 βαθμούς για αύριο η θερμοκρασία. Το βράδυ θα πέφτει χαμηλά, θα είναι εκεί κοντά στους 20-22 μέσα στην πόλη. Μικρές πιθανότητες για κάποιες αστάθειες την Τρίτη και την Τετάρτη. Παραμένουν οι χαμηλές θερμοκρασίες το πολύ μέχρι 26. Την Πέμπτη φτιάχνει ο καιρός, αν χαλάσει όπως είπαμε την Τρίτη την Τετάρτη. Την Πέμπτη πάντως θα φτιάξει κοντά στους 28. Και την Παρασκευή επίσης θα είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός. Είναι μια μικρή διόρθωση, να το πούμε έτσι, αυτά τα μικρά, τα ελάχιστα που μας δίνει ο Σεπτέμβριος μέχρι να ολοκληρώσει, γιατί είπαμε ότι όλος ο Σεπτέμβριος θα είναι ζεστός. Αλλά σίγουρα δεν θα έχουμε τις θερμοκρασίες εκείνες οι οποίες δυσχέραναν την καθημερινότητά μας. Ήταν δυσάρεστες θερμοκρασίες μαζί με την υγρασία. Δεν ήταν και ότι το καλύτερο. Εμείς λοιπόν οι χειμωνάκηδες είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με όλα αυτά που έχουν γίνει. Εσείς οι καλοκαιράκηδες μην ανησυχείτε, από την Πέμπτη και μετά πάλι θα έχετε θερμοκρασίες που θα σας είναι ευχάριστες. Έχουμε επιλέξει πάρα πολλά ωραία να ακούσουμε και για σήμερα. Σας καλούμε να μείνετε μαζί μας σίγουρα μέχρι τις 10.

Somewhere Over the Rainbow. Θα μπορούσαμε να πούμε στην αυθεντική του εκτέλεση Israel is Kamakawiwo. Κατευθείαν από τη Χαβάη. Μάουι, κατευθείαν. Καλή σας ημέρα εδώ. Είμαστε κι εμείς στις πρώτες γουλιές του καφέ και απολαμβάνουμε μαζί με σας. Εκτιμούμε δηλαδή ότι κι εσείς έχετε μια κάποια απόλαυση. Συμμετέχουμε στη δική σας απόλαυση μεταδίδοντας επιλεγμένη μουσική και τραγούδια κάθε πρωινό Σαββάτου και Κυριακής. Ξέρετε, την Κυριακή έχουμε μια συμπάθεια. Πολλά χρόνια η συνάντησή μας, οι ραδιοφωνικές μας οι συναντήσεις στο πρωινό της Κυριακής,

Θυμίζουμε ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης σήμερα κλείνει τις πυλές της, είναι τελευταία της ημέρα. Αν νομίζετε ότι κάτι της έχετε να δείτε εκεί, αν θέλετε να κάνετε μια βόλτα, καλά θα είναι, πολύ καλύτερες θερμοκρασίες από την εβδομάδα που μας πέρασε. Γιατί το να πηγαίνεις 4 η ώρα να ανοίξεις περίπτερο και να αρχίσεις μετά ως εκθέτης και συμμετέχων, και αν θέλεις μετά να κάνεις και τη βόλτα, ή όσοι είχαν επιλέξει, δεν ήταν και ότι το καλύτερο. Περάσαν αυτά, τα είπαμε τα καιρικά.

Να πούμε σήμερα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ο Παναγιώτητος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Φιλόθεος, θα εγκαινιάσει τον Ιερό Ναό υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Πανόραμα Νυμφών 8. Αν θέλετε να συμμετάσχετε σε αυτά τα εγκαίνια, από τις 6.30 σε εξέλιξη όρθρος και 8 η ώρα, τώρα δηλαδή, σε εξέλιξη η ακολουθία των εγγενείων μαζί με την αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρίου Φιλοθέου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αν θέλετε να μετακινηθείτε, με το λεωφορείο νούμερο 58 και στάση εκπαιδευτήρια Απόστολος Παύλος. Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού αύριο, Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, όπως πάντα άλλωστε. Ενημερωτικά να σας πούμε ότι θα υπάρχει όρθρος και τελετή ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, αρχιερατική Θεία Λειτουργία, εκεί, σε αυτόν τον ναό, στον υψώσεως του Τιμίου Σταυρού Πανοράματος. Και στις 9 το βράδυ, αύριο Δευτέρα, θα έχει αγρυπνία και ιερά παράκληση. Όρθρο και Θεία Λειτουργία επίσης. Ήδη την Παρασκευή έγινε η υποδοχή της Τίμιας Κάρας του Οσίου Δαβίδ στο άλσος του Ιερού Ναού, με σπερινό, αρτοκλασίες κτλ. Κτλ. Όλα αυτά τα οποία προβλέπει το τυπικό της Εκκλησίας σε τέτοιες περιπτώσεις. Ιερός Ναός υψώσεως Τιμίου Σταυρού στο Πανόραμα.

Charles Aznavour στα Ιταλικά βέβαια. Το Z-A-Tant, σε περιμένω. Io sono qui e aspetto te. Είμαι εδώ και σε περιμένω. Να παραμείνουμε λίγο στα θρησκευτικά μας εκκλησιαστικά. Αύριο είπαμε η ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Την Τετάρτη όμως, την Τρίτη, 15 του μηνός, έχουμε τα ονομαστήρια του Παναγιωδάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κυρίου Φιλοθέου. Το απόγευμα της Δευτέρας, αύριο δηλαδή το απόγευμα, από τις 7 και ως τις 8.30 θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή της τιμίας κάρας του Οσίου Δαβίδ του Γέροντος και στην συνέχεια θα έχουμε τον Μέγα Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό στον Μητροπολιτικό Ναό, στο Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Και βέβαια το πρωί της Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία και χειροτονία σε Αρχιδιάκονο στον Καθεδρικό Ναό του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας. Έτσι. Τα ονομαστήρια δηλαδή στην Αγία Σοφία.

κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί, μην ξυπνάτε απλώς, μπείτε σε ρυθμό. Σε ρυθμό Σουκού. Ο FM 100 σας κρατάει την καλύτερη πρωινή συντροφιά. Μουσική, χαμόγελο, κουβέντα, νέα και ό,τι χρειάζεται ένα Σαββατοκύριακο για να ξεκινήσει σωστά. Σε ρυθμό Σουκού. Στο FM 100 με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Δεν νομίζω να χρειάζονται συστάσεις για το Φρανκί. Το 1501 σαν σήμερα, ο Μιχαήλ Άγγελος στην εξέλιξη της ιταλικής αναγέννησης αρχίζει τις εργασίες για το άγαλμα του Δαβίδ. Το άγαλμα του Δαβίδ φιλοτεχνήθηκε για 3 χρόνια, το 1501 μέχρι το 1504. Το αριστούργημα αυτής της ανεγεννησιακής γλυπτικής μαζί με την Πιετά, ένα από τα 2 σημαντικότερα γλυπτά του Μιχαήλ Άγγελου. Παριστάνει το βιβλικό βασιλιά Δαβίδ τη στιγμή που αποφασίζει να αναμετρηθεί με τον Γολιάθ. Θεωρήθηκε σύμβολο της δημοκρατίας της Φλωρεντίας, τότε ανεξάρτητη πόλη κράτος που απειλούνταν από τα πιο ισχυρά αντίπαλα κράτη. Ύψος 5 μέτρα και 17 εκατοστά. Έξω από το Παλάτσο Βέκιο. Τα αποκαλυπτήρια του έγιναν στις 8 Σεπτεμβρίου του 1504. Ένα αντίγραφο του Δαβίδ προσφέρθηκε σαν δώρο από το Δήμο της Φλωρεντίας σε αυτόν της Ιερουσαλήμ για τον εορτασμό των 3.000 χρόνων από την κατάκτηση της πόλης από τον Δαβίδ. Βέβαια προκάλεσε αντιδράσεις. Το γυμνό αυτό άγαλμα, αυτή η γυμνή φιγούρα ήτανε πορνογραφική. Και τελικά δωρήθηκε ένα αντίγραφο ενός άλλου αγάλματος που απεικόνιζε το Δαβίδ με ρούχα. Στην Ανβέρσα υπάρχει ένα αντίγραφο, σε κάποιες πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο Πούνε της Ινδίας και στον Νταβάο των Φιλιππίνων, διαβάζουμε.

Κατά τα άλλα, το 1844 ο Οικουμενικός Πατριάρχης Γερμανός ο Τέταρτος εγκαινιάζει τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. 1844. Το 1985 κυκλοφορεί στην Ιαπωνία το Super Mario Bros. Το βιντεοπαιχνίδι αυτό για το Nintendo Entertainment System. Και βέβαια εχθές μιλήσαμε για τα video game, τη δημιουργία video game που μπορεί και είναι σε εξέλιξη, ένα πρόγραμμα από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και τον καθηγητή του Γιάννη το Δελιγιάννη, που μας είπε ότι είναι ό,τι το καλύτερο για την ανάπτυξη του εγκεφάλου και γενικότερα των δεξιοτήτων στα μικρά παιδιά του γυμνασίου. Και επειδή πρέπει να θυμόμαστε και να μην ξεχνάμε, πρέπει να πούμε ότι το 1993 υπογράφονται οι συμφωνίες του Όσλο, μια συμφωνία ειρήνης μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων. Πρωτότυπο καθόλου. 1993. Ένα σύνολο συνθηκών, οι συμφωνίες του Όσλο, μεταξύ του Ισραήλ και της PLO, της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, με την πρώτη να υπογράφεται στην Ουάσιγκτον το 1993 και τη δεύτερη στην Τάμπα της Αιγύπτου 2 χρόνια μετά, το 1995. Ο σκοπός ποιος ήτανε? Να προωθήσουν την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή με την εγγύηση και τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Το Μεσανατολικό βέβαια συνεχίζεται, οι επιπτώσεις όλων αυτών εννοείται ότι είναι δυσάρεστες, ποικιλοτρόπος και για πολλούς, αν όχι για όλους μας. Στις 9 δελτίο ειδήσεων, η Ευδοξία δεν είναι πανέτοιμη.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Η ιστορία έγραψε για μια ακόμη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου στην οσύστατη διοργάνωση Ultimate Championship της Βουδαπέστης με χρυσόαλμα στο 8 και 35 μέτρα που του χάρισε την πρώτη θέση και το ποσό των 150.000 ευρώ. Δεκάδες χιλιάδες κόσμου κατέκλυσαν χθες βράδυ την παραλία της Θεσσαλονίκης για να απολαύσουν τη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια παρουσίας του στο τραγούδι. Η συναυλία ξεκίνησε με δύο ώρες καθυστέρηση λόγω της φοδρής βροχόπτωσης. Εμφανώς κινημένος ο Αντώνης Ρέμος αποχαιρέτησε από τη σκηνή τον Γιώργο Μαζωνάκη, ερμηνεύοντας το «Ανήκω σε μένα». Σε λίγο προσκύνημα εσώρος του Γιώργου Μαζωνάκη από τις 7.30 σήμερα το απόγευμα στον Ιερόνο Αγίας Τριάδος στη Νίκη, ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η Λαϊκή Αγρυπνία ως φόρος τιμής στο δημοφιλή τραγουδιστή θα διαρκέσει ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Η κηδεία του θα γίνει την επομένη σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών. Στο μεταξύ, νέα αποκαλυπτικά στοιχεία εξετάζουν οι αρχές για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Στο επίκεντρο βρίσκονται ψηφιακά ευρήματα, καθώς φέρεται να εντοπίστηκε φωτογραφία του στο κινητό της γιατρού, ενώ ανακτήθηκαν διαγραμμένες καταχωρήσεις και ραντεβού από το υπολογιστή του ιατρείου στο Κολονάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή. Οι αρχές εξετάζουν επίσης το κενό των 87 λεπτών μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ, αλλά και τον καθαρισμό του χώρου και του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Οι δύο γιατροί αναμένεται να απολογηθούν αύριο. Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων. Υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Συνευριακό Κέντρο Γιάννης Βελίδης της ΔΕΘΟ που παρουσίασε το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, το δημογραφικό και το κράτος δικαίου, ενώ δεσμεύτηκε για 7 άμεσες νομοθετικές παρεμβάσεις αλλά και για παραφορά του 13ου μισθού και τη 13η σύνταξη. Η επίσκεψη του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως ολοκληρώνεται σήμερα στις 12 το μεσημέρι με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, την οποία θα μεταδώσει απευθείας ο FM 100. Παρουσία του Πρωθυπουργού κορυφώνοντας στο Καστελόριζο τρεις μέρες επαιτειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του νησιού. Μέσα στην επόμενη τετραετία θα κλείσουν σημαντικές εκκρεμότητες έργα υποδομής, δεσμεύτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Δημαρχείο Μεγίστης. Το κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνει 37 έργα, προϋπολογισμού 27 εκατομμύρια ευρώ, με παρεμβάσεις σε λιμάνι, ίδρυυση, αποχέτευση, ενέργεια και στέγαση. Άνθρωπο κυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αρχές για τον εντοπισμό του 40χρονου Αλβανού Βαρυπινίτη που απέδρασε έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Στερών με τη βοήθεια 4 ενόπλων, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως αστυνομικοί της ΟΠΚΙ, φινιδίασαν τους εξωτερικούς φρουρούς των φυλακών Ιγρήτας, τους αφόπλισαν και τον απελευθέρωσαν. Οι δράστες διέφυγαν με 2 οχήματα, το ένα εκ των οποίων εντοπίστηκε αργότερα με σπασμένο τζάμι και ίχνη αίματος. Στα ύψη τιμές των καυσίμων, με την απλή αμολύβδη να έχει ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών, η μέση τιμή της αμόλυβδης άγγιξε τα 2,11 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης διαμορφώνεται στα 2,07. Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν για έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα για τους Έλληνες οδηγούς. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εκτίμησε ότι ο πόλεμος με το Ιράν ενδέχεται να τερματιστεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Δήλωσε παράλληλα ότι θα ήθελε να δει την Ιρλανδία ενωμένη με τη Βόρεια Ιρλανδία, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια εξέλιξη φανταστική. Ο Τραμπ συναντήθηκε στο Δουβλίνο με την πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10. Σε λίγο και πάλι κοντά σου ο Εμίλιος Τσαρουχάς σε ρυθμό σκου.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί μην ξυπνάτε απλώς, μπείτε σε ρυθμό. Ο FM 100 σας κρατάει την καλύτερη πρωινή συντροφιά. Μουσική, χαμόγελο, κουβέντα, νέα και ό,τι χρειάζεται ένα Σαββατοκύριακο για να ξεκινήσει σωστά. Σε ρυθμό Σουκού στο FM 100 με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Δημάς και βεβαίως από τον Χάουζερ στο τσέλο, βιρτουόζος, πρόσφατη ηχογράφηση, περσινή του 2025. I did it my way και κάπως έτσι κάνουμε και εμείς στο πρωινό της Κυριακής, με τον τρόπο μας. Σεπτεμβρίου. Μεταξύ άλλων γεγονότων βλέπουμε συμπτώσεις, αν θέλετε, ή εξεπίτηδες. Τι θέλω να πω για να μην παρεξηγηθούμε. Γνωρίζουμε ότι ο Πρωθυπουργός κάνει τριήμερη επίσκεψη στο σύμπλεγμα της Μεγίστης. Ποιο είναι το σύμπλεγμα της Μεγίστης? Μεγίστη είναι το Καστελόριζο, έτσι. Το 1943, σαν σήμερα, το αντιτορπιλικό Κουντουριώτης, υπό τον αντιπλήρχο Μπαλτατζή, αποβιβάζει άγημα στο Καστελόριζο και υψώνει την ελληνική σημαία στη νήσο. Την ίδια μέρα, το ελληνικό υποβρύχιο Λάμπρος Κατσόνης βυθίζεται κοντά στη Σκιάθο, μετά από εμβολισμό από γερμανικό πλοίο. Θυμίζουμε ότι είμαστε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε εξέλιξη. Το σύμπλεγμα Καστελόριζου ή Μεγίστης αποτελείται από 14 νησιά, το ανατολικότερο από όλα και το ανατολικότερο άκρο της Ελλάδος. Η νήσος Μεγίστη ή Καστελόριζο απέχει μόλις 2,5 χιλιόμετρα, 2,3 χιλιόμετρα από τις νοτιοδυτικές τουρκικές ακτές, 133 χιλιόμετρα από τη Ρόδο. Πληθυσμός στο Καστελόριζο, 498 κάτοικοι, είναι η υπογραφή βέβαια του 2011, του 2021 δεν έχουμε στοιχεία, δεν τα βρήκα. Είναι η μεγαλύτερη, γι' αυτό και τη λένε Μεγίστη, νήσος μικρού αρχιπελάγους που συμπεριλαμβάνει τις νησίδες Άγιος Γεώργιος, Αγριέλαια, Μεγάλο Μαύρο Ποϊνί, Μικρό Μαύρο Ποϊνί, Πολύφαδος 1, Πολύφαδος 2, Ρο, Στρογγυλή, Ψωμί, Ψωραδιά και μερικά ακόμα νησιά. Αυτό είναι το σύμπλεγμα της Μεγίστης. Έτσι, για να ξέρουμε, γιατί διαβάζουμε, βλέπουμε ειδήσεις, ακούμε ειδήσεις, επισκέπτεται στην Ρο, την κυρά της Ρο και όλα αυτά, και βεβαίως πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουμε τι είναι όλα αυτά που είναι. Και βεβαίως το σύμπλεγμα της Μεγίστης είναι, εννοείται, μακριά από την ηπειρωτική Ελλάδα γεωγραφικά, είναι πολύ κοντά στην Τουρκία και έχει οδηγήσει μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης να θεωρεί το σύμπλεγμα μια τελειωμένη υπόθεση ή υπόθεση λίγων ωρών. Το Καστελόριζο όμως είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα μας και δεν είναι καθόλου μια τελειωμένη υπόθεση, όπως μπορεί να λένε κάποιοι. Να αυτά. Κατά τα άλλα, τώρα σε γεγονότα πολλά ενδιαφέροντα, αλλά τα οποία έχουν επηρεάσει πάρα πολύ την καθημερινότητά μας, όπως παραδείγματος χάρη η γέννηση του Καραθοδωρή, Κωνσταντίνου Καραθοδωρή, 13 Σεπτεμβρίου του 1873, με το παλιό ημερολόγιο πρώτη. Ευρωπαίος με ελληνική καταγωγή και συνείδηση, καταγωγή από τη Θράκη και τη Χίο, γεννημένος στο Βερολίνο, μεγαλωμένος στις Βρυξέλλες, σπούδασε στη Γερμανία, εργάστηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στην Αίγυπτο, δίδαξε στη Γερμανία, στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρξε από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους μαθηματικούς του αιώνα του. Οραματίστηκε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο στην Ανατολή, εργάστηκε για τη διοργάνωση των ελληνικών πανεπιστημίων,
ανθρωπιστής, ευρυμαθής, πολύγλωσσος, με μητρικές τα ελληνικά και τα γαλλικά, πνεύμα αυτόνομο και πρωτότυπο, αναδείχθηκε μέλος πολλών ακαδημιών, δέχτηκε εν ζωή πολλές τιμές και διακρίσεις. Πολύπλευρα, λαμπρά επιτεύγματά του στα μαθηματικά και στις παραπλήσιες περιοχές τους, ο αξέχαστος δάσκαλος της επιστήμης, η ευρεία παιδεία του, όμοια με εκείνη που κοσμούσε τα πιο ευγενή πνεύματα του ουμανισμού, ζευγαρωμένη με την φυσική καλοσύνη ενός ευγενούς και η εκπληκτική του ικανότητα να κατέχει τόσες πολλές γλώσσες σαν τη μητρική του, τον έκαναν Ευρωπαίο με την καλύτερη δυνατή έννοια της λέξης. Γιατί ακόμη και αυτήν την έννοια κάπου την έχουμε χάσει. Ζώντας στο Μόναχο, είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ την επιτύμβια στήλη του που υπήρχε στον αυλόγυρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας των Αγίων Πάντων πλέον στο Μόναχο, και από το 2018 το ελληνικό λύκειο μονάχου φέρει το όνομά του Κωνσταντίνος Καραθοδωρή και όχι Θοδωρής, που είναι το σωστό έτσι, Κωνσταντίνος Καραθοδωρή. Και βέβαια ήταν και από τους βοηθούς, αν θέλετε, του Άλμπερτ Αϊνστάιν. Το 1829 πάντως έχουμε την υπογραφή συνθήκης μεταξύ του Δημητρίου Υψηλάντη και των Οθωμανών μετά τη μάχη του στενού πέτρας Βιωτίας, και με αυτή τη συνθήκη ολόκληρη η στερεά Ελλάδα εκτός των Αθηνών και της Εύβοιας καθίσταται ελεύθερη. Το 1894 οι αδελφοί Λιμιέρ εφευρίσκουν μια συσκευή που την ονομάζουν κινηματογράφο. Λειτουργεί τόσο ως κάμερα όσο και ως μηχανή προβολής. 1899 πεθαίνει σαν σήμερα ο Ανδρέας Συγκρός, Έλληνας επιχειρηματίας και πολιτικός, ευεργέτης. Εκεί έχει καταταχθεί, στους ευεργέτες της χώρας. Γεννιόταν το 1908 σαν σήμερα ο Κάρολος Κουν, δεν νομίζω να χρειάζονται συστάσεις. Και βεβαίως, με το νέο ημερολόγιο του 1922 έχουμε την πυρπόληση της Σμύρνης. Παραδίδεται στις φλόγες σήμερα, σαν σήμερα, τη 13η Σεπτεμβρίου. Ο Τούρκος στρατηγός Νουρεντίν Πασάς, με ζήλο και αποφασιστικότητα, πραγματοποιεί το έργο του. Η ωραία Σμύρνη δεν υπάρχει πια. Αποτεφρώθηκε.

Το πασίγνωστο My Way, Frank Sinatra. Εμείς το απολαύσαμε από τον Πλάθιντο Ντομίνγκο, Χωσέ Καρέρα.

Για να μην ξεχνιόμαστε, ναι, γιατί δεν πρέπει. Για πολλούς είναι ένα θέμα ανοιχτό, αν και επισήμως έχει κλείσει. Το 1995, σαν σήμερα, υπογράφεται στη Νέα Υόρκη από τους υπουργούς εξωτερικών της Ελλάδος και της πρώην Ιουκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, τότε έτσι, τον Κάρολο Παπούλια και τον Στεύκο Τσερβενκόφσκι, η λεγόμενη ενδιάμεση συμφωνία που ρυθμίζει τις σχέσεις των δύο χωρών. 1995. Η Ελλάδα έρει το εμπάργκο και αναγνωρίζει τα Σκόπια με το όνομα πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ενώ τα Σκόπια αφαιρούν από τη σημαία τους τον ήλιο της Βεργίνας. Ναι, ναι, ναι, αυτά. Σήμερα είναι Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Καλή σας ημέρα.

Από μια Ρικάρντο Κοντσιάντε, Il Volo, από μια έτσι συνεργασία που είχανε για την απόδοση τιμής στον Ένιο Μορικόνε. Και λίγο Χούλιο, γιατί τον προηγούμενο που ακούσαμε το μπετσοκόψαμε, οπότε ας τον ακούσουμε, ας τον απολαύσουμε.

Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Πώς πάει το πρωινό σας? Καλά? Απολαμβάνετε καφεδάκι? Απολαμβάνετε πρωινό? Τι έχετε ετοιμάσει για πρωινό? Κυριακή σήμερα, πρέπει να είναι καλό το πρωινό. Χαλαρά, ήρεμα, ελπίζουμε να συμμετέχουμε κι εμείς, να συμβάλλουμε σε αυτό που θεωρείτε εσείς απόλαυση πρωινού Κυριακής. Με τη μουσική, επιλεγμένα τραγούδια είναι προς ένα.

Η 13η Σεπτεμβρίου έχει θεσπιστεί ως Παγκόσμια ημέρα κατά της σύψης. Όχι της κοινωνικής, οικονομικής κτλ. Της σύψης καθεαυτής. Δηλαδή της νοσολογικής αυτής ασθένειας που μπορεί να συμβεί σε όλες τις ηλικίες και στα δύο φύλλα και χαρακτηρίζεται από την ανίχνευση μικροβίων βακτηρίων στο αίμα. Σύψεμία. Είναι γνωστή και ως δηλητηρίαση του αίματος, απειλητική για τη ζωή ιατρική κατάσταση που προκύπτει όταν η προσπάθεια του σώματος να καταπολεμήσει μία λίμωξη κάνει το ανοσοποιητικό σύστημα να βλάπτει τους ιστούς και τα όργανα. Και αυτή η χαοτική αντίδραση του σώματος σκοπό έχει να προστατεύσει, αλλά προκαλεί εκτεταμένη φλεγμονή, διαρροή στα αιμοφόρα αγγεία, μη φυσιολογική πήξη του αίματος, με αποτέλεσμα τη βλάβη των οργάνων. Σοβαρότατη κατάσταση λοιπόν. Ο ασθενής έχει την όψη βαρέως πάσχοντος, ψηλός πυρετός, ρίγη, ταχύπνια, ταχυκαρδία, μη καλή επαφή με το περιβάλλον, εκχυμώσεις. Είναι κάποια από τα συμπτώματα που χαρακτηρίζουν τη σιψεμία. Σε σοβαρές περιπτώσεις η αρτηριακή πίεση πέφτει, προκύπτουν πολλαπλές βλάβες οργάνων και ο ασθενής μπορεί να πεθάνει από συπτικό σοκ. Βεβαίως, οι ασθενείς διαφέρουν ως προς την αντίδραση του οργανισμού τους, τη σοβαρότητα της σύψης, την ταχύτητα με την οποία αυτή προχωρεί, το αν επηρεάζεται από γενετικά χαρακτηριστικά και ως προς το αν συνυπάρχουν άλλες ασθένειες. Μερικοί ασθενείς δεν φαίνεται να έχουν σοβαρό πρόβλημα μέχρι να είναι αργά, ενώ σε άλλους η σύψη εξελίσσεται γρήγορα και μπορεί να αποβεί μοιραία μέσα σε λίγες ώρες. Η πλειοψηφία των περιπτώσεων σύψης προκαλείται από λοιμώξεις που όλοι γνωρίζουμε. Πνευμονία, λοιμώξεις του οροποιητικού, του δέρματος, λοιμώξεις στην κοιλιακή χώρα, σκολικοειδίτιδα. Αν σπάσει και δεν την προλάβεις να πας και να σε καθαρίσουν κιόλας, πας από σιψεμία. Επεμβατικές ιατρικές διαδικασίες όπως η εισαγωγή ενός καθετήρα μέσα σε ένα αιμοφόρο αγγείο μπορεί επίσης να εισαγάγουν βακτήρια στο αίμα και να προκαλέσουν σιψεμία. Όταν παθαίνουμε ένα κόψιμο στο δέρμα, η περιοχή γύρω από το τραύμα πρίζεται, ζεσταίνεται και κοκκινίζει. Αυτό είναι το ανοσοποιητικό σύστημα που μπαίνει σε δράση για την καταπολέμηση κάθε μόλυνσης και για να σχηματιστεί θρόμβος αίματος που θα σταματήσει την αιμορραγία. Το σώμα πρέπει συσσωρεύει λευκά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια στους ιστούς γύρω από το κόψιμο. Τα αιμοφόρα αγγεία διωγγώνονται για να επιτρέψουν σε περισσότερο αίμα να μεταφερθεί στο σημείο και να γίνει διαρροή, έτσι ώστε τα κύτταρα που καταπολεμούν τις λοιμώξεις και οι πυκτικοί παράγοντες να βγουν από τα αιμοφόρα αγγεία και να πάνε στους ιστούς. Όλη αυτή η διαδικασία φαίνεται σε μας κάτι σαν τυπικό ζεστό κόκκινο πρίξιμο. Πρίστηκε, λέει. Το βλέπεις εδώ, κοίτα να δεις, πρίστηκε. Αυτή είναι η διαδικασία, φυσική διαδικασία καταπολέμησης όλων όσων εισβάλλουν στο σώμα μας. Παγκόσμια ημέρα σύψης.

Τα μικρά παιδιά και οι ηλικιωμένοι είναι πιο επίρρεπείς σε μόλυνση από βακτήρια του πνευμονιόκοκκου συγκεκριμένα, και αυτό μπορεί να οδηγεί σε πνευμονία, μέση οτίτιδα, ιχμωρίτιδα, μηνυγκίτιδα και σύψη. Εντάξει. Υπάρχουν αποτελεσματικά εμβόλια για τα μικρά παιδιά που οδηγούν σε ανοσία σε όλα αυτά τα παθογόνα του πνευμονιόκοκκου. Γενικά, όταν βλέπετε ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν χρειάζεται να μπαίνετε μέσα στο διαδίκτυο να δούμε τι γράφει το και τι θα μας πει η τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι ένα σημείο μπορεί να δώσει πληροφορία. Το γιατρό, τι τους έχουν, χιλιάδες είναι και πολύ καλοί. Δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα, ναι, δεν παίζουμε με αυτά.

Sherry, Sherry baby, come tonight. Frankie Valli and the Four Seasons. Καλή σας ημέρα, είναι 9 και 48. Πρωινό Κυριακής, 13 Σεπτεμβρίου. Πριν από λίγες ημέρες, άλλη μια στενάχωρη είδηση. Πώς τα καταφέρνουνε με τις στενάχωρες, ε? Σε ρηπάει. Μια στενάχωρη είδηση που είχε να κάνει με την φωτιά στο οινοποιείο της Αχάια Κλάους. Ο Γουστάβος Κλάους, το 1859, αγόρασε μια έκταση 83 περίπου στρεμάτων στην περιοχή Ριγανόκαμπου από τον σταφυδοαποθηκάριο Γεώργιο Κωστάκη, ίδρυσε την εταιρεία. Το 1872 ιδρύεται η Αχάια Ανώνυμη Εταιρεία Εινοποιίας. Μεγάλη ιστορία. Έχει τιμηθεί με πόσα και εγώ δεν ξέρω βραβεία, 51 χρυσά μετάλλια, 38 αργυρά, διπλώματα, πόσα πόσα. Με ένα ορθόδοξο παρεκκλήσι μέσα στην έκταση αυτή, το ορθόδοξο παρεκκλήσι του Αγίου Θωμά, ένα ρωμαιοκαθολικό παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Και ποιος δεν έχει πάει στην Αχάια Κλάους? Θυμάμαι μικρός, πήγαν οι γονείς μου. Μεγάλος δεν τα κατάφερα, αλλά μικρό με είχανε πάει, να είναι καλά. Φροντίζαν πάρα πολύ να μετακινούμαστε. Ο Ότο φον Μπίσμαρκ ήταν ένας από τους επισκέπτες του πασίγνωστου αυτού διασημότατου εινοποιείου. Ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Παύλος ο Κουντουριώτης, η Μελίνα Μερκούρη, η Αυτοκράτηρα Σίση της Αυστρίας, στρατηγός Μοντγκόμερι, οι βασίλισσες Όλγα και Σοφία της Ελλάδος, η πριγκίπισσα Μαρία Βοναπάρτη, φυσικά ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ο Ομάρ Σαρίφ. Γιατί την ξέραμε την Αχάια Κλάους? Δύο τα πασίγνωστα και πολύ δυνατά κρασιά προλάβαμε εμείς, οι λίγο μεγαλύτεροι από τους άλλους. Ναι. Δεμέστιχα. Πιάσε μια δεμέστιχα, ε? Δεν υπήρχε περίπτωση να βγεις Παρασκευή ή Σάββατο βράδυ και να μην πιεις μια δεμέστιχα. Ονομασία που προήλθε από το ομώνυμο χωριό που είναι εκεί κοντά, δηλαδή κοντά στα Καλάβρητα. Και επειδή συνεργάστηκε ο Γουστάβος Κλάους με τους κατοίκους, τίμησε ένα και λέει πώς θα τη βγάλουμε, δεμέστιχα. Το διασημότερο όμως κρασί του είναι η Μαυροδάφνη, το γλυκό αυτό κρασί που δημιούργησε ο Βαβαρός σταφυδέμπορος Κλάους, από τα αγαπημένα κρασιά των Ελλήνων. Και μάλιστα είναι και εφευρέτης της διάσημης ποικιλίας κρασιού Κλάους. Ο μύθος αναφέρει ότι το όνομα Μαυροδάφνη προέκυψε από τη σύνθεση του ονόματος μιας κοπέλας η οποία εργαζόταν και ζούσε στο κτήμα με την οικογένειά της. Το όνομά της ήταν Δάφνη, είχε μαύρα μαλλιά, μαύρα μάτια. Πώς λέει το τραγούδι, μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια και στο μάγουλο ελιά. Όχι, καμία σχέση. Είχε μόνο μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια, ξεχώριζε όμως για την ομορφιά της. Επειδή πέθανε νέα, λέγεται ότι ο Κλάους έδωσε το όνομά της στο γλυκό αυτό κρασί για να διαιωνίσει τη μνήμη της. Τώρα κάποιοι άλλοι λένε ότι ήταν και αραβωνιαστικιά του Κλάους, αν και ο Κλάους ήταν παντρεμένος. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Ο μεγάλος μουσουργός και συνθέτης, ο Φραντς Λίστ, έστειλε επιστολή στον αντιπρόσωπο του κτήματος στη Γερμανία για να τον πληροφορήσει ότι κάποιο από τα βράδια του απόλαυσε στο σπίτι του Βάγνερ ελληνικό σέρι και Μαυροδάφνη. Και βέβαια τη Μαυροδάφνη
Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ακόμα την επιλέγουν πάρα πάρα πολύ. Και γιατί όχι, ένα ποτηράκι. Ποτηράκι είπαμε, όχι ποτήρι. Ποτηράκι, μαυροδάφνη, ακόμη και κάθε μέρα, βοηθάει πάρα πολύ στον οργανισμό μας. Ο Κλάους, προκειμένου να επικοινωνήσει το κτήμα του, να το πουλήσει αν θέλετε, να το χρησιμοποιήσει το marketing, αφιέρωνε σοδιές μαυροδάφνης σε διάφορες επώνυμες προσωπικότητες οι οποίες είχαν επισκεφτεί το εργοστάσιο, είτε ήθελε να τις τιμήσει. Από τα βιβλία, όπως είπαμε, των επισκεφτών που διασώζονται, νομίζω ότι διασώθηκαν από τη φωτιά. Αφιέρωνε λοιπόν αυτές τις σοδιές μαυροδάφνης, υποδέχτηκε και φιλοξένησε το 1885, 9 Οκτωβρίου, την αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας Ελισάβετ, τη Σίση. Και υπάρχουν βαρέλια αφιερωμένα στην πριγκίπισσα της Ουαλίας, Αλεξάνδρα, αλλά και στη βασίλισσα της Αγγλίας. Από όσο μπορούμε να ξέρουμε, διασώθησαν αυτά. Δεν κάηκαν. Τα σώσαμε. Αυτά έτσι τα σύντομα. Βέβαια το 1908 ο Κλάους πέθανε και μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου όλη η βαβαρική κοινότητα απελάθηκε και η Αχάια Κλάους πέρασε στον πολιτικό και επιχειρηματία Βλάση Αντωνόπουλο που διατηρούσε εργοστάσιο επεξεργασίας σταφίδα στην Πάτρα. Η ονομασία βέβαια έμεινε. Πώς αλλιώς δεν γινόταν.

Μάλιστα. Limbo Rock. Τον χορό αυτό δεν ξέρω αν μπορείτε ή αν τον έχετε χορέψει. Ψάξτε να βρείτε τον χορό αυτό, το Limbo. Hey. Όχι, δεν είναι γιαπωνέζικο. Επιλέξαμε να σας αποχαιρετήσουμε με αυτό, το Gopher Mambo από την Ίμα Σούμακ, η οποία γεννιόταν σαν σήμερα 13 Σεπτεμβρίου του 1922, την Περουβιανή αυτή κολορατούρα σοπράνο, κολορατούρα γιατί χρωματίζει. Από το λατινικό colorare. Στη δεκαετία του 50 αποτέλεσε μία από τις κυριότερες ερμηνεύτριες εξωτικής μουσικής, όπως λέγανε. Ένα είδος jazz με στοιχεία λατινοαμερικάνικης και πολυνησιακής μουσικής. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε. Το φωνητικό της Εύρος τεράστιο. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην ακρόαση σήμερα το πρωί. Και το δηλώνετε, ποικιλό τρόπος. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ελπίζουμε όντως να ήμασταν μια καλή συντροφιά για το πρωινό του Σαββατοκύριακου και ιδιαίτερα της Κυριακής. Γεροί να είμαστε, ξέρετε, το επόμενο Σαββατοκύριακο. 8 με 10 το πρωί. Εμίλιος Αρουχάς κοντά σας, 2 ώρες απόλαυσης. Καλημέρα σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς νερό έχουμε μείνει εκτάκτος. Οδός Γυμνασιάρχης Στεφάνου Δημητρίου και η παρακειμένα στην περιοχή της Μαρτίου. Λόγω βλάβης, αγωγό ίδρυυσης. Λίγο μετά τις 11 η αποκατάσταση, εκτιμάει η ΕΙΑΘ. Αύριο από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι θα διακοπεί η υδροδότηση στους οδούς Ανατολικής Θράκης, Μάρκου Μπότσαρη, Παπάφη και Κλάνθους λόγω εργασιών σύνδεσης νέου αγωγού στο υπάρχον δίκτυο στη σύμβολη των οδών Καπαδοκίας με Μπότσαρη. Σε ελαϊκή αγρυπνία, ισορρός του Γιώργου Μαζονάκη από τις 7.30 σήμερα το απόγευμα ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στον Ιερονό Αγίας Τριάδαστινή και ως φορός τιμής και αγάπης στο δημοφιλή τραγουδιστή. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί επίσης αύριο στη 1 το μεσημέρι σε στενό οικογενειακό κύκλο και η ταφή του Γιώργου Μαζονάκη θα γίνει στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών. Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων. Υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Συνευριακό Κέντρο Γιάννης Βελίδης της ΔΕΔΟ που παρουσίασε το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, το δημογραφικό και το κράτος δικαίου και δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων για 7 άμεσες νομοθετικές παρεμβάσεις και παραφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης. Η επίσκεψη του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 90ης διεθνούς εκθέσεως ολοκληρώνεται στις 12 το μεσημέρι με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο Συνευριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, την οποία θα μεταδώσει απευθείας ο FM 100. Παρουσία του Πρωθυπουργού κορυφώνονται σήμερα στο Κασελόριζο οι τριμέρες επαιτειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του νησιού. Μέσα στην επόμενη τετραετία θα κλείσουν σημαντικές εκκρεμότητες έργα υποδομής, δεσμεύτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Δημαρχείο Μεγίστης. Το κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνει 37 έργα με παρεμβάσεις σε λιμάνι, ίδρυυση, αποχέτευση, ενέργεια και στέγαση. Άνθρωπο κυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αρχές για τον εντοπισμό του 40χρονου Αλβανού Βαρυπινίτη που απέδρασε έξω από το Γενικό Νοσοκομείο των Σερών με τη βοήθεια 4 ενόπλων, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως αστυνομικοί της ΣΟΠ και φνηδίασαν τους εξωτερικούς φρούρους των φυλακών Ιγρήτας, τους αφόπλησαν και τον απελευθέρωσαν. Οι δράστες διέφυγαν με 2 οχήματα, το ένα εκ των οποίων εντοπίστηκε αργότερα με σπασμένο τζάμι και ίχνη αίματος. Πολιτική θα είναι η τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχου του Κομμουνιστικού Κόμματος που έφυγε χθες από τη ζωή. Την 3η 15 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα, η τελετή στο πρόβλημα του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας, στο Μέγαρο Μουσκής, ανακοίνωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεκάδες χιλιάδες κόσμου κατέκλυσαν χθες βράδυ την παραλία της Θεσσαλονίκης για να απολαύσουν τη μεγάλη επαιτειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια παρουσίαση του στο τραγούδι. Η συναυλία ξεκίνησε με 2 ώρες καθυστέρηση λόγω της φοδρής βροχόπτωσης. Εμφανώς κινημένος ο Αντώνης Ρέμος αποχαιρέτησε από τη σκηνή τον Γιώργο Μαζονάκη, ερμηνεύοντας το «Ανήκω σε μένα». Η ιστορία έγραψε και άλλη μια φορά ο Μίλτος Τεντόγλου στην οσύστατη διοργάνωση Ultimate Championship της Βουδαπέστης με χρυσό άλμα στο 8 και 35 μέτρα που του χάρισε την πρώτη θέση και το ποσό των 150.000 ευρώ. Οι ηγέτες των BRICS με τη συμμετοχή της Κίνας, της Ινδίας, της Ρωσίας και του Ιράν κάλεσαν σε μέγιστη αυτοσυγκράτηση για την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, Σι Τζινπίνγκ και Ναρέντα Μόντι συμφώνησαν να εργαστούν για την επιλύση της συνοριακής διαφοράς Κίνας-Ινδίας. Στο οικονομικό μέτωπο τάχθηκαν υπέρ του ελεύθερου εμπορίου και κατά του προστατευτισμού. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
8: FM 100.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς νερό παραμένει ο οδός γυμνασιάρχου Στεφάνου Δημητρίου, όπως και η παρακείμενη στην περιοχή της Μαρτίου, λόγω βλάβης αγωγό ίδρευσης. Αύριο από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι θα διακοπεί η υδροδότηση της οδούς Ανατολικής Θράκης, Μάρκου Μπότσαρη, Παπάφη και Κλάνθους, λόγω εργασιών σύνδεσης Νέου Αυγούστου, υπάρχουν δίκτυο στη Συμβολτόνδων Καπαδοκίας με Μπότσαρη. Καμία ενοχή σε τελεσμένα. Σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, τονίζει από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα για την αποτρεπτική ισχύ και την εξωτερική πολιτική της χώρας. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα, επιδιώκει σταθερότητα με βάση το διεθνές δίκαιο, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ αναφέρεται και στις οικονομικές παρεμβάσεις που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ, υπογραμμίζοντας τη μόνιμη ενίσχυση των 400 ευρώ για συνταξιούχους άνω των 65. Τα μέτρα για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, τη σταδιακή μείωση της χοντρικής τιμής στο ρεύμα κατά 30%, αλλά και τον ειδικό επενδυτικό λογαριασμό για την νέα γενιά. Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων. Υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το συνεδριακό κέντρο Γιάννης Βελίδης της ΔΕΘ, όπου παρουσίασε το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, το δημογραφικό και το κράτος δικαίου και δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων για επτάμεσες νομοθετικές παρεμβάσεις και επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης. Η επίσκεψη του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως ολοκληρώνεται το μεσημέρι με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο συνεδριακό κέντρο Γιάννης Βελίδης στις 12, την οποία θα μεταδώσει απευθείας ο FM 100. Σε λαϊκή αγρυπνία, ισορρός του Γιώργου Μαζονάκη από τις 7.30 σήμερα το απόγευμα ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στον Ιερονό Αγίας Τριάβα στη Νίκη, ως φόρος τιμής και αγάπης, ο δημοφιλή τραγουδιστή. Η έξοδος ακολουθεί θα τελεστεί αύριο στη 1 το μεσημέρι σε στενό οικογενειακό κύκλο και η ταφή του Γιώργου Μαζονάκη θα γίνει στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών. Άνθρωπο κίνητο έχουν εξαπολύσει οι αρχές για τον εντοπισμό του 40χρονου Αλβανού Βαρυπινίτη που απέδρασε έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Σερών με τη βοήθεια 4 ενόπλων, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως αστυνομικοί της ΟΠΚΕ. Οι δράστες διέφυγαν με δύο οχήματα, αφού ευνηδίασαν τους εξωτερικούς φρουρούς των φυλακών Νιγρίτας και τους αφόπλησαν. Το ένα από τα δύο οχήματα οντυπήθηκε χθες με σπασμένο τζάμι και ίχνη αίματος. Πολιτική θα είναι τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχου του Κομμουνιστικού Κόμματο, που έφυγε χθε από τη ζωή. Την 3η 15 Σεπτεμβρίου στι 5.30 το απόγευμα η τελετή, στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, πίσω από το Πάρκο Ελευθερία, όπω ανακοίνωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ιστορία έγραψε ο Μίλτος Τεντόγλου στην οσίστατη διοργάνωση Ultimate Championship τη Βουδαπέστη με χρυσό άλμα στο 8 και 35 μέτρα, που τη χάρισε την πρώτη θέση και το ποσό των 150.000 ευρώ. Έτοιμη να ξαναρχίσει διαπραγματεύσει με το Κίεβο, εμφανίζεται η Μόσχα. Δεν αποδέχεται ωστόσο παράλληλη αναστολή τη στρατιωτική επιχείρηση. Ο Σεργέη Λαυρόφ, επικεφαλή τη ρωσική διπλωματία, τόνισε ότι η στρατιωτική επιχείρηση θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και κάλεσε εκ νότο Ζελένσκι στη Μόσχα για συνομιλίε. Ήταν οι ειδήσει στι 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σα στι 12.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με μία με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM.

0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυριστό κεφάλι.
1: Και εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.

0: Συνδεθήκαμε, φίλες και φίλοι, με το Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Ξεκινάει η συνέντευξη τύπου του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Σε εμπιστευτεί μιλώντας για ένα συμβόλαιο τιμής. Ωστόσο, η κυβέρνηση τονίζει ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ δεν είναι κοστολογημένες και μιλούν για λεφτόδεντρα. Χθες, μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για βροχή δισεκατομμυρίων και ανέφερε πως το μόνο που δεν έχει ακούσει από εσάς είναι ένα ρεαλιστικό σχέδιο. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, πόσο κοστολογείτε το πρόγραμμά σας, τι απαντάτε στη Νέα Δημοκρατία και γιατί θεωρείτε ότι μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα πετύχετε την πολιτική αλλαγή που θέτεται ως στόχο. Σας ευχαριστώ.
2: Καταρχάς, χθες στη Θεσσαλονίκη έβρεξε κυριολεκτικά και σίγουρα δεν έβρεξε δισεκατομμύρια. Εν αντιθέσει με τον κύριο Μητσοτάκη που σε ανάλογη παρουσία του ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2018 είχαμε ένα κατακλυσμό του ΝΟΕ σε επίπεδο δισεκατομμυρίων και υποσχέσεων που ποτέ δεν έγιναν πράξη. Εμείς, όπως είδατε χθες, καταθέσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που αφορά το κοινωνικό κράτος, αφορά μια νέα παραγωγική βάση, ανταγωνιστική, ανθεκτική, μια οικονομία που δεν στηρίζεται μόνο στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ολοκληρώνεται, και στο real estate. Μια οικονομία με περιφερειακή ανάπτυξη, μια οικονομία που δίνει χώρο σε παραγωγικές επενδύσεις, με φορολογικά κίνητρα, με ταχύτερες αποσβέσεις σε επίπεδο επενδύσεων, με μια ολοκληρωμένη πολιτική για το ενεργειακό κόστος, πολύ σημαντικός παράγοντας συντελεστής του κόστους παραγωγής στη βιομηχανία, τη βιοτεχνία, τη μεταποίηση. Ένα ολοκληρωμένο, ένα ολιστικό σχέδιο. Πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει μια ανθεκτική οικονομία με εξωστρέφεια και με ανταγωνιστικότητα. Παρουσιάσαμε και συγκεκριμένα μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης. Εμείς τους πολίτες δεν τους αντιμετωπίζουμε ως πελάτες. Συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν ανθρώπους που έχασαν ένα κομμάτι των εισοδημάτων τους με ένα άδικο τρόπο τα χρόνια της κρίσης, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, μικρομεσαίους, όλα είναι τεκμηριωμένα, συγκεκριμένα και κοστολογημένα. Και πάμε στη 13η σύνταξη. Η 13η σύνταξη, όπως την είχαμε ανακοινώσει ως μέτρο στις 17 παρεμβάσεις για το συνταξιοδοτικό, ήταν σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση το 27 και η δεύτερη το 30. Η πρώτη δόση λοιπόν σήμερα υπολείπεται από τις ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας 60 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η δημοσιονομική πραγματικότητα. Και ρωτώ, όταν ανακοινώσαμε το μέτρο, θυμάστε πόσο μας επιτέθηκαν για λεφτόδεντρα, για λαϊκιστές, αλλά τελικά η πρώτη δόση με διαφορά 60 εκατομμυρίων έχει δοθεί. Και θα δοθεί και η δεύτερη δόση το 2030 με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Το δημοσιονομικό κόστος είναι 840 εκατομμύρια. 13ος μισθός. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα δοθεί σταδιακά. Το κόστος είναι 1.270.000.000. Το ΕΚΑΣ για τους πιο φτωχούς χαμηλοσυνταξιούχους, ανθρώπους που πραγματικά περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες της ακρίβειας, είναι 540 εκατομμύρια. Η εισφορά αλληλεγγύης είναι ουδέτερο μέτρο. Ένα ουδέτερο δημοσιονομικό μέτρο είναι η κατάργηση φοράς αλληλεγγύης. Η τιμαριθμοποίηση φορολογικής κλίμακας. Για να δούμε πραγματικά εισοδήματα χωρίς η ακρίβεια να επηρεάζει τα εισοδήματα των πολιτών. Πολύ σημαντικό μέτρο, κόστος 400 εκατομμυρίων ευρώ σε βάθος τετραετίας. Και βέβαια η απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τζίρους αυτοαπασχολούμενων και μικρών επιχειρήσεων, που από 10.000 ευρώ το όριο της απαλλαγής του ΦΠΑ πάει σε τζίρο 20.000 ευρώ και αυτό το μέτρο είναι ένα ουδέτερο μέτρο. Μιλήσαμε για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Αυτό δεν είναι ένα σταθερό μέτρο. Είναι ένα μέτρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιόδους που κλιμακώνεται η ακρίβεια. Είναι όλα κοστολογημένα, συγκεκριμένα. Το ΠΑΣΟΚ δεν ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να μοιράσει το υπερπλεώνασμα που δημιουργεί πολίτη της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε μια αναπτυξιακή

0: και συσσόρευσης πλούτου των ισχυρών εις βάρος της κοινωνίας.
1: Τώρα είναι η σειρά της κυρίας Λιαλιούτη από τα Νέα και έπεται η κυρία Φωτιάδου από το Όπεν.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Έχετε δηλώσει σε όλους τους τόνους πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η νίκη στις επόμενες εκλογές, έστω και με μία ψήφο. Η δημοσκοπήση του τελευταίου διαστήματος, ωστόσο, μετά την εμφάνιση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δεν τον κάνουν να φαίνεται και τόσο ρεαλιστικός. Παραμένετε πεπισμένος πως το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει. Ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη θέση, μήπως η δεύτερη είναι πιο εφικτή? Ευχαριστώ.
0: Κυρία Λαλιούτη, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Και είναι η πρώτη θέση διότι όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα και να εφαρμοστεί ένα άλλο πρόγραμμα, όπως αυτό που περιέγραψα και χθες και που περιγράφω σήμερα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Ας είμαστε ειλικρινείς. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί Νέα Δημοκρατία. Ο σημερινός εκλογικός νόμος δημιουργεί κάποια δεδομένα. Είσαι πρώτος και έχεις δυνατότητα να σχηματίσεις κυβέρνηση, να γίνει κυβέρνηση. Χωρίς το πρώτο κόμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο έως απίθανο. Γι' αυτό ο στόχος παραμένει και είναι ένας. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης για να έχουμε πολιτική αλλαγή και όχι μόνο εναλλαγή σε θέσεις εξουσίας. Δεν δίνω και δεν δίνουμε ένα αγώνα για την εξουσία. Δίνουμε ένα αγώνα για την πολιτική αλλαγή. Δίνουμε ένα αγώνα για την αλλαγή κουλτούρας στον τρόπο διακυβέρνησης. Ο κόσμος το λέει. Δεν πάει άλλο. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη διαφορά, το πελατειακό κράτος, την ατιμορρησία, την αδιαφάνεια, την αναξιοπιστία, πρέπει να υπάρξει μια γενναία πολιτική αλλαγή, ριζοσπαστική. Μια πολιτική αλλαγή που θα κάνει την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα που θα σέβεται τον πολίτη και θα το αντιμετωπίζει ως focus group σε έρευνες κοινής γνώμης για να του δώσει ένα επίδομα και για να υφαρπάξει με αυτόν τον τρόπο την ψήφο του. Ούτε μεγάλα λόγια, ούτε ψεύτικες υποσχέσεις, ούτε αδιαφάνεια. Η χώρα μπορεί να πάει μπροστά, γι' αυτό θα αγωνιστούμε μέχρι τη μέρα των εθνικών εκλογών, το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα για να υπάρξει η πολιτική αλλαγή.
1: Το λόγο τώρα έχει η κυρία Φωτιάδου και να ετοιμάζει, από το Open και να ετοιμάζει το κύριο Φωτεινός από το Βήμα.
3: Καλό μεσημέρι, Πρόεδρε. Ας υποθέσουμε ότι επιβεβαιώνονται οι δημοσκοπήσεις και η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία. Από την άλλη, εσείς έχετε αποφασίσει από το συνέδριό σας να μην συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα ισχύσει και στην περίπτωση που πρωθυπουργός ένα τέτοιο κυβερνητικό σχήμα δεν θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά ένα άλλο πρόσωπο, είτε από τη Νέα Δημοκρατία, είτε από ένα άλλο κόμμα, ώστε να μην οδηγηθεί η χώρα σε νέες εκλογές. Σας ευχαριστώ.
0: Κυρία Φωτιάδου, το ΠΑΣΟΚ είναι μία παράταξη. Με στελέχη, με όργανα, με συνέδρια. Δεν είναι μια συσπήρωση εξουσίας που σήμερα υπάρχει και αύριο μπορεί να μην υπάρχει, που δημιουργείται σε συνθήκες που μπορεί να αλλάξουν αύριο. Έχει μια ιστορία και μια διαδρομή. Σε αυτή την παράταξη, το ανώτατο όργανο είναι το συνεδριό του. Στο συνέδριό μας πάρθηκε ομόφωνη απόφαση 5.000 συνέδρων για την πολιτική στρατηγική με την οποία θα πορευτούμε και την οποία έχουμε χαράξει. Αυτή η στρατηγική δεν αλλάζει. Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική απάντηση στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό τρίτη θητεία ενός κόμματος το οποίο δεν δείχνει σεβασμό στους θεσμούς, στον κοινοβουλευτισμό, στο Σύνταγμα, στη δικαιοσύνη, στα διέξοδα της κοινωνίας και που συνεχώς με τις πολιτικές που προκρίνει δημιουργείται μια

0: νέα κάστα ολιγαρχίας, αλλά και ενισχύεται η παλιότερη, το ΠΑΣΟΚ μόνο με έναν τρόπο μπορεί να τον αντιμετωπίσει. Πολιτικά, δυναμικά, νικώντας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Άρα, οι αποφάσεις μας είναι αυτές που είναι και δεν αλλάζουν, γιατί είναι αξιακές και πολιτικές.
1: Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Φωτεινός από το Βήμα και να ετοιμάζεται ο κύριος Κουβέλης από τον Αλφα για την επόμενη ερώτηση.
2: Κύριε Πρόεδρε, χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν αναφέρθηκε μόνο στα οικονομικά των μέτρων. Υποστήριξε επίσης ότι μερικά από αυτά τα μέτρα τα υλοποιεί ήδη η Νέα Δημοκρατία. Θα ήθελα ένα σχόλιο επ' αυτού. Δεδομένου όμως ότι αυτά τα μέτρα έχουν ένα κοινωνικό χαρακτήρα, αποχωρούν το κοινωνικό κράτος. Μήπως σας βοηθούν να φτιάξετε νέες κοινωνικές συμμαχίες, να διαβρύνετε το ακροατήριό σας και να. Με στόχο τη νίκη που είπατε πριν από λίγο, αλλά την πρώτη ή τη δεύτερη Κυριακή.
0: Κύριε Φωτεινέ, η κοινωνική ατζέντα για μας δεν είναι μία στρατηγική προεκλογικών συμμαχιών. Ιδεολογικά πιστεύουμε ότι πρέπει να ανατάξουμε όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας. Η δημιουργική Ελλάδα δεν είναι μία θεωρία. Γι' αυτό ξεκίνησαμε από την ανάπτυξη και φτάσαμε στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Αυτά τα δύο πάνε μαζί και πάνε μαζί και με τους θεσμούς. Έχουμε λοιπόν μια ολιστική προσέγγιση της νέας πορείας που πρέπει να βαδίσει ο τόπος. Όταν λοιπόν μιλάμε παραδείγματος χάρη για το ιδιωτικό χρέος, αυτό δεν αφορά μόνο τον άνθρωπο που χρωστάει ένα δάνειο. Αφορά όλη την οικονομία και όλη την κοινωνία, διότι ένας άνθρωπος που θέλει να ρυθμίσει, αλλά τα φαντς τον εκβιάζουν και επενδύουν στην εξόντωσή του για να του πάρουν ένα κίνητο και όχι στη ρύθμιση, αυτό είναι ζήτημα συνολικά της οικονομίας. Ένα νέο παιδί που θα κάνει μηχανογραφικό και θα επιλέξει τη σχολή του, όχι βάσει της φιλοδοξίας του, όχι βάσει των ονείρων του, αλλά θα εξαρτηθεί η επιλογή του από την οικονομική επιφάνεια της οικογένειάς του, δεν είναι ζήτημα μόνο αυτού του ανθρώπου, του νέου ανθρώπου. Είναι ζήτημα της κοινωνίας. Ένας άνθρωπος που έχει μια δύσκολη στιγμή στη ζωή του, μια ασθένεια και θέλει δίπλα του το Εθνικό Σύστημα Υγείας, και που δεν έχει τη δυνατότητα να πάει στον ιδιωτικό τομέα, δεν αφορά μόνο τον ίδιο. Αφορά την κοινωνία στο σύνολό της. Εμείς θέλουμε την Ελλάδα να πάει μπροστά. Θέλουμε πρόοδο και ευημερία για όλους τους Έλληνες. Για όλους. Γι' αυτό όλη μας η κοινωνική ατζέντα, η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με συγκεκριμένα μέτρα, τον σύγχρονο υγειονομικό χάρτη, η αναγέννηση της δημόσιας παιδείας, οι κανόνες, οι πραγματικοί κανόνες για πραγματικό μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο και όχι η μετατροπή κολεγίων σε πανεπιστήμια όπως έκαναν όμως Πυρακάκη. Η στεγαστική μας πολιτική με ζώνες πίεσης, ζώνες φέρουσας ικανότητας, πλαφών σε ενίκες συγκεκριμένες ζώνες, κατάρριση Golden Visa, περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης, μείωση των ενοικίων. Όλα αυτά δεν είναι επιμέρους θέματα. Είναι ζητήματα που πρέπει να επιλύσουμε σύντομα. Διότι όσο περνούν τα χρόνια, οι ανισότητες θα φτάσουν σε τέτοια επίπεδα που το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας θα πιστέψει ότι η σημερινή κατάσταση, το σημερινό πολιτικό σύστημα, ίσως και το σημερινό πολίτευμα, δεν τους κοιτά. Και επειδή βλέπω ότι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, εγώ θα αγωνιστώ το κοινωνικό κράτος να είναι ισχυρό, δίκαιο για όλους, ώστε κανένας πολίτης να μην νιώθει ότι μένει πίσω. Κάθε πολίτης θα νιώθει ότι έχει ασφάλεια και προοπτική. Και αυτό το ξαναλέω, δεν είναι ένα προεκλογικό σχέδιο. Είναι οι ιδέες μας, είναι οι αρχές μας, είναι οι αξίες μας και είναι ο δικός χάρτης που θα ακολουθήσουμε ως επόμενη κυβέρνηση.
1: Κύριος Κουβέλης από τον Άλφα έχει το λόγο και μετά η κυρία Κλάπα από το Μέγκα.
3: Κύριε Πρόεδρε, χθες κάνατε λόγο για επικίνδυνη πολιτική από την κυβέρνηση στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, συγκεκριμένα στα ελληνοτουρκικά, μετά τη δήλωση για τον ντου. Το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά προσπαθεί να υπηρετεί τεκμηριωμένα με υπεύθυνες θέσεις, χωρίς ακρότητες και εντυπωσιασμούς, να έχει προσεγγίσεις ήπιες, ψύχρεμες στα εθνικά θέματα. Σας προβληματίζει, γιατί παραμένει αυτή η ερώτηση στον κόσμο, τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ της ευθύνης αν υπάρχει ακυβερνησία στον τόπο και είναι σε εξέλιξη ένα εθνικό θέμα? Υπάρχει μια κλιμακούμενη κρίση.
0: Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια κυβέρνηση θα υπάρξει δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα. Θα το αποφασίσει με την ψήφο του ελληνικός λαός. Χθες είχα ένα χρέος, και το ΠΑΣΟΚ έχει ένα χρέος, να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα ευθύνης, πρόοδου, συνέπειας και προοπτικής. Το κάναμε. Και περιμένουμε τώρα την κοινωνία, τους πολίτες, να μας εμπιστευτούν. Αν μας εμπιστευτούν, θα υπάρχει κυβέρνηση. Και σίγουρα όχι μια κυβέρνηση βυθισμένη στην αναξιοπιστία, τη διαφορά και την αλαζονία. Γιατί, κύριε Κουβέλη, εντάξει, το Μητσοτάκης ή χάος είναι ένα επικοινωνιακό δίλημα, ένας εκβιασμός. Αλλά το Μητσοτάκης ή Ερντογάν είναι αποκάλυψη της φεδρότητας και της αλαζονίας της σημερινής κυβέρνησης. Έχουν περάσει σημαντικοί ηγέτες από αυτό το εδώ τον τόπο, εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων. Δεν φτάσαμε ποτέ στο σημερινό σημείο να ακούμε το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Και όσο αφορά τα εθνικά μας θέματα, μαθήματα δεν δεχόμαστε, διότι όλες οι μεγάλες εθνικές επιτυχίες έχουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ, με κορυφαία την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλλη το Κυπριακό, μια μοναδική, τη σημαντικότερη εθνική επιτυχία της μεταπολίτευσης. Η άποψή μου είναι, το είπα και πέρυσι στη ΔΕΘ, η νέα αρχιτεκτονική στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Δεν υπήρξαν ήρεμα νερά. Ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Έχουμε πολιτική άποψη, που είναι να υπάρξει ένας μηχανισμός οικονομικής σχέσης με την Τουρκία, τέτοιος που να βάζει ένα πλαίσιο. Από τη μία το καρότο που αφορά την αναβάθμιση της Ελληνικής Ένωσης και από την άλλη συγκεκριμένες ρήτρες έναντι της Τουρκίας με κυρώσεις όταν δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου και της Ελλάδας.
1: Κυρία Κλάπα από το Μέγκα και μετά να ετοιμάζεται η κυρία Δώρα Αντωνίου από την Καθημερινή.
4: Κύριε Πρόεδρε, γεια σας. Το ΠΑΣΟΚ έχει συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, με πρωθυπουργό τότε τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ευάγγελο Βενιζέλο ως αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Μια κυβέρνηση που αναγνωρίζεται από πολλούς ότι έδωσε τις απαιτούμενες μάχες των καιρών. Φαίνεται πως ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Θα εξετάζετε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πρώην πρωθυπουργό?
0: Η ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος Σαμαρά δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ. Αφορά σε οποιαδήποτε εκδοχή της τη Νέα Δημοκρατία.
1: Η κυρία Αντωνίου από την Καθημερινή και να ετοιμάζεται ο κύριος Κουκλουμπέρης από την Εφημερίδα των Συντακτών.
5: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Αναφέρατε χθες στην ομιλία σας, σχέδιο έχουμε και μπορούμε να το κάνουμε πράξη γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Ποιες είναι οι εξαρτήσεις των πολιτικών σας αντιπάλων και πώς επηρεάζει αυτή η θεώρησή σας πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες? Ευχαριστώ.
0: Κυρία Αντωνίου, η ιστορία των εξαρτήσεων δεν είναι σημερινή. Και απέναντί μου έχω έμπειρους δημοσιογράφους. Οι εξαρτήσεις φαίνονται καθημερινά και φαίνονται πώς αντιμετωπίζεται ένας πολιτικός ή μία παράταξη από ισχυρά μέσα και από ισχυρά συμφέροντα. Δεν νομίζω ότι κανείς πιστεύει ότι εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Η πορεία μου είναι διαυγής. Και το θέτω συνεχώς, όχι ως κομματικό σύνθημα, τη διάβγεια, την ανεξαρτησία, την έλλειψη δεσμεύσεων, εξαρτήσεων. Το θέτω ως δημοκρατικό καθήκον. Μπορώ να κάνω αυτά που λέω αν έχω εξαρτήσεις. Μα αυτά που λέω εμπεριέχουν σημαντικές συγκρούσεις με μικρά ή μεγάλα συμφέροντα. Πώς θα τα κάνω αν έχω εξαρτήσεων? Το θέτω ως δημοκρατικό καθήκον. Μπορώ να κάνω αυτά που λέω αν έχω εξαρτήσεις. Μα αυτά που λέω εμπεριέχουν σημαντικές συγκρούσεις με μικρά ή μεγάλα συμφέροντα. Πώς θα τα κάνω αν έχω εξαρτήσεις? Εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτά που λέμε διότι δεν έχουμε εξαρτήσεις. Άρα οι εξαρτήσεις φαίνονται στον τρόπο αντιμετώπισης από ισχυρά μίντια, αλλά και στον τρόπο που πολιτεύεσαι. Δηλαδή, όταν αφήνεις ανεξέλεγκτα τα ολιγοπόλια και βγάζουν δισεκατομμύρια στην υγεία, οι τράπεζες, στην ενέργεια, άρα κάποιος εξυπηρετείς όταν δεν βάζεις κανόνες στην αγορά και τα αφήνεις όλα ανεξέλεγκτα και ασίδωτα. Όταν δεν βάζεις κανόνες στο real estate και λες golden visa, την κρατάμε, ενώ βλέπεις ότι γινόμαστε νικάρδες στον τόπο μας, τα ανίκια στα ύψη. Όταν βλέπεις ότι η δημόσια υγεία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και εσύ επιτρέπεις να καρτελοποιηθεί με κάθε τους δομές ακόμη περαιτέρω ιδιωτική υγεία, με νοσοκομειακές δομές, με ασφαλιστικά ταμεία, με τράπεζες, με ασφαλιστικές εταιρείες, τι εξυπηρετείς? Όταν βλέπεις τα παιδιά των φανς που ακόμα και σήμερα κρατούν σε ομοιρία χιλιάδες Έλληνες και δεν βάζεις κανόνες και δεν αλλάζεις τον εξωδικαστικό μηχανισμό με υποχρεωτικότητα, όταν δεν προστατεύεις την πρώτη κατοικία στα πρότυπα του νόμου 3869 που εμείς προτείνουμε, τι εξυπηρετείς? Την κοινωνία εξυπηρετείς όλες αυτές τις περιπτώσεις? Όχι. Εξυπηρετείς ισχυρά συμφέροντα. Άρα για μένα δεν είναι σύνθημα, για μένα είναι κώδικας πολιτικής ταυτότητας η πολιτική μου αυτονομία και εμένα και του ΠΑΣΟΚ. Πολλές φορές στη χώρα μας είδαμε να εμφανίζονται αντισυστημικές δυνάμεις, αλλά τελικά να είναι πιο συστημικές και από τις συστημικές, όπως βλέπουμε και στην Ευρώπη. Εγώ λοιπόν ζητώ την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για να κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας με δέσμευση ότι θα συγκρουστούμε με μικρά ή μεγάλα συμφέροντα που θέλουν την Ελλάδα πίσω, γιατί από μια χώρα που λειτουργεί δικαιοσύνη και θεσμοί, ο φτωχός έχει να κερδίσει, η μεσαία τάξη έχει να κερδίσει, η υγιής επιχειρηματικότητα έχει να κερδίσει. Μπάχαλο το κράτος και τη δικαιοσύνη τη θέλουν ισχυροί, ώστε να μπορούν κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη να έχουν μια άλλη αντιμετώπιση. Γι' αυτό επιμένω. Πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις και ισχυρούς θεσμούς για να υπάρχουν κανόνες διαφάνειας σε κάθε τομέα της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου.
1: Ο κύριος Κουκλουμπέρης έχει το λόγο από την Εφημερίδα των Συντακτών και να ετοιμάζεται ο κύριος Αντρέας Παπαδόπουλος από τα Παραπολιτικά και την Απογευματινή.
6: Καλημέρα και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Η Νέα Δημοκρατία στην κριτική της σας κατηγορεί ότι ανταγωνίζεστε πραγματικά με την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα, επειδή ως ΠΑΣΟΚ λέτε ότι σας έχουν αντιγράψει το 80% του προγράμματός σας. Η Ελλάδα του κύριου Τσίπρα αφήνει υπονοούμενα ότι οι στελέχη σας αληθορίζουν δεξιά και ότι παρά την απόφαση που λάβατε στο συνέδριο, μπορεί να συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να σε ρωτήσω έτσι για να μην υπάρχει σύγχυση.

0: πολίτες. Πώς πορεύεστε, ποιους εκπροσωπείτε, αν είστε ένα κόμμα με κεντρό προσανατολισμό ή αν έχετε κάνει αριστερή στροφή. Και κάτι ακόμη. Ο κύριος Μητσοτάκης αφιέρωσε τον κύριο Τσίπρα το τραγούδι «Δίδυμα φεγγάρια». Ο κύριος Τσίπρας απάντησε με το «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια». Εσείς έχετε να τους κάνετε κάποια αφιέρωση. Ευχαριστώ.
1: Κύριε Γκλουμπέρι, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει με καθαρό τρόπο και τη μεσαία τάξη και τους μη προνομιούχους εποχής μας και το κέντρο και την κεντροαριστερά. Γι' αυτό βλέπετε ότι και η Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνει ότι αν υπάρχει δυνατότητα να τις αποσπάσει κάποιος ένα κομμάτι του ακροατηρίου της είναι το ΠΑΣΟΚ και από την άλλη το νέο κόμμα Ελλάς πιστεύει ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να αποσπάσει ένα κομμάτι της κεντροαριστεράς. Και αυτό υπάρχει αυτή η προσπάθεια και από τους δύο. Δηλαδή, τι ήταν η δημοκρατική παράταξη τα χρόνια της πολιτικής ηγεμονίας? Κόμμα του κέντρου ή της κεντροαριστεράς? Κόμμα του προοδευτικού δημοκρατικού κόσμου ήταν. Αυτό δεν θέλουν να επαναληφθεί. Διότι αν επαναληφθεί, το ΠΑΣΟΚ θα εκφράσει μια μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία πολιτικής αλλαγής και οι ίδιοι θα έχουν ιτηθεί πολιτικά. Γι' αυτό υπάρχει συνεχώς αυτή η πολεμική απέναντι στην παράταξή μας. Διότι η μόνη παράταξη που μπορεί πραγματικά να ενώσει τις αγωνίες, τις ελπίδες και την προοπτική όλου του προοδευτικού κόσμου και όχι μόνο του προοδευτικού κόσμου και ανθρώπων οι οποίοι σήμερα περνούν πάρα πολύ δύσκολα και είχαν και συντηρητικές καταβολές. Γιατί μπορεί να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ? Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει μια ατζέντα που προωθεί τα εθνικά θέματα με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα. Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει. Η αλλαγή, η πολιτική αλλαγή που ευαγγελίζει το ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει. Όσο δε αφορά τα τραγούδια, ωραία τα συνθήματα, ωραία τα δίδυμα φεγγάρια, ωραία τα τσιτάτα, αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι η μνήμη. Εγώ λοιπόν καλώ τους πολίτες μας ακούνε σήμερα να θυμηθούν ποιος είναι αξιόπιστος, ποιος αυτά που λέει τα κάνει και ποιος είναι αναξιόπιστος. Και να τιμήσει την αξιοπιστία μας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Δεν ήρθα εγώ χθες στη Θεσσαλονίκη να εργαλειοποιήσω τους φόβους, τα προβλήματα, τα διέξοδα του ελληνικού λαού, τάζοντας λαούς και πετραχίλια. Δεν ήρθα να πω κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και να πουλήσω δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς, να κάνω ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και να φέρω σε ομοιρία χωρίς κανόνες διαφάνειας, χωρίς κανόνες προστασίας, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Κύριο Τσίπρας το έκανα. Δεν μείωσα εγώ το φόρο στα μερίσματα. Το ΠΑΣΟΚ τον είχε 15%. Κύριο Τσίπρας το έκανε 10%. Κύριο Μουσέκης 5%. Τους πείσε κάποια τρόικα να το κάνουνε ή συμφέροντα? Όταν μιλάνε σήμερα για δίκαιη φορολόγηση. Ούτε είμαι αυτός που είπε ότι θεσμικά η χώρα παρακμάζει, θα την κάνω Ευρώπη, και είδαμε, υποκλοπές, παιχνίδια με τη δικαιοσύνη, απαξίωση της Βουλής, της επιστολικής ψήφου, των ανεξάρτητων αρχών, επιθέσεις στους επικεφαλείς τους. Ποια λοιπόν αξιοπιστία? Γιατί διεκδικούν τρίτη ευκαιρία? Για να κάνουν αυτά που έκαναν? Εμείς διεκδικούμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για να κάνουμε μία νέα αρχή και η χώρα να πάει παρακάτω και όχι παραπίσω.
2: Κύριε Παδόπουλε, έχετε το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Ζαγανάκου από το Άξιον 24.
3: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Κάποιοι δημοσιολογούντες ισχυρίζονται ότι δεν έχετε το απαραίτητο επικοινωνιακό γκέλι χάρισμα για να σηκώσετε πιο ψηλά το κόμμα σας και τα ποσοστά του. Τι απαντάτε σε αυτό?
1: Κύριε Παπαδόπουλε, το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο δεν το έχω. Το χάρισμα να κακοποιώ τους θεσμούς επί 7 ολόκληρα χρόνια και να υποδίωμαι συγχρόνως τον φιλελεύθερο, τον φιλοευρωπαϊστή και τον μετριοπαθή, δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντα υποκριτικής. Εγώ λοιπόν λέω στους πολίτες, αφήστε τα λόγια, δείτε τις διαδρομές. Ποιοι είμαστε αυτοί που διεκδικούμε να προεδρεύσουμε τις επόμενες κυβέρνησεις? Εγώ ξεκίνησα από μια γειτονιά του Ηρακλείου της Κρήτης. Πήγα δημόσιο σχολείο, δημόσιο πανεπιστήμιο. Όταν ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, εργάστηκα στον ιδιωτικό τομέα. Δεν βολεύτηκα πουθενά. Δεν πήρα καμία κρατική θέση. Καμία. Και όταν ήρθε η ώρα να πολιτευτώ, το έκανα στο προσκήνιο, με το δικό μου αγώνα. Δεν είχα κανένα πίσω μου. Ούτε ολιγάρχες, ούτε σφαίροντα, ούτε πολιτικούς μπαμπάδες, ούτε ανίερες συμμαχίες. Εκλέχτηκα 2 φορές ευρωβουλευτής σε πανελλαδική κάλπη. Με τίμησαν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Και έκανα έργο στις Βρυξέλλες. Το Ταμείο Εξυγχρονισμού που σήμερα η Ελλάδα παίρνει δισεκατομμύρια. Την Ευρωπαϊκή Πολιτική Προστασία, το μηχανισμό που θα πάρουμε τα νέα Καναντέρ για να πετούν οι πιλότοι μας με ασφάλεια. Για να έρχονται εδώ εκατοντάδες κάθε χρόνο πυροσβέστες ευρωπαϊκών κρατών δωρεάν να στηρίζουν την Ελλάδα σε μια ισχυρή κλιματική κρίση με πολλές πυρκαγιές, με πολλές φυσικές καταστροφές. Έθεσα πρώτη φορά το ζήτημα εμπάργου όπλων στην Τουρκία σε φάκελο εξαγωγής όπλων σε τρίτες χώρες. Για να ανοίξει συζήτηση στις Βρυξέλλες για το πώς θα θωρακίσουμε την Ελλάδα. Χωρίς να πουλάμε όπλα σε χώρες που απειλούν κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν ήρθε η ώρα να διεκδικήσω την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, το έκανα με το λόγο μου, με τη συνέπειά μου και με το ήθος μου. Και ό,τι είπα στους πολίτες το 2021 το έκανα πράξη. Ανανεωθήκαμε, μεγαλώσαμε και έχουμε ένα πρόγραμμα κυβερνητικό για όλα. Για κάθε ζήτημα που αφορά κάθε Ελληνίδα, κάθε Έλληνα, κάθε οικογένεια, όλες τις γενιές. Τι λέω λοιπόν σήμερα στους πολίτες? Αν έχω ένα πλεονέκτημα, είναι η κοινωνική μου αξιοπιστία και η διαδρομή μου. Και δεν θα τα θυσιάσω για κανέναν. Και ζητώ την εμπιστοσύνη τους για να κάνω πράξη το όραμά μου. Μια ισχυρή Ελλάδα στον κόσμο, στην Ευρώπη, μια αθεκτική παραγωγική βάση που θα δίνει χώρο στις δημιουργικές δυνάμεις, πραγματικό χώρο στη νέα μεσαία τάξη, ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος υγείας, παιδείας, στέγασης και ισχυρούς θεσμούς. Η μέχρι σήμερα πορεία μου είναι το εχέγγυο ότι αυτά που λέω θα τα κάνω και θα τιμήσω εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που έχουν τις ίδιες αγωνίες μαζί μου. Πώς εργαζόμενοι στο προσκήνιο και χωρίς πλάτες θα τα καταφέρουν στη ζωή τους, οικονομικά, κοινωνικά ή πολιτικά. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ να με εμπιστευθούν και να είναι σίγουροι ότι δεν θα τους απογοητεύσω. Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου, χωρίς να μετρήσω το πολιτικό μου μέλλον ή οποιοδήποτε πολιτικό κόστος, για να κάνω πράξη αυτά που θα κάνουν την Ελλάδα πιο ισχυρή και πιο δίκαιη.
2: Το λόγο έχει η κυρία Ζαγανάκου και έπειτα ο κύριος Στερζής από το NGR. Κυρία Ζαγανάκου από το Άξιον 24.
4: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, θα σας πάω λίγες ημέρες πίσω, όταν στο Βήμα βρισκόταν ο κύριος Τσίπρας. Είχε συνδέσει λοιπόν την καταπολέμηση της αδιαφάνειας με την εξεύρεση και αξιοποίηση πόρων, μέσω των οποίων θα γίνουν πράξη οι προτάσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Εσείς έχετε συνδέσει την καταπολέμηση της πατάλης και των πελατειακών εξυπηρετήσεων με τη δημιουργία εθνικού πλούτου και κατά συνέπεια πόρων για να υλοποιήσετε το πρόγραμμά σας. Επειδή ίσως ακούγεται κάπως γενικόλογο, μπορείτε να μας πείτε συγκεκριμένα πώς θα καταπολεμήσετε τις πατάλες και θα φέρετε πόρους για κοινωνική πολιτική και ποιες είναι οι κύριες από αυτές τις πατάλες?
1: Καταρχάς, να πάμε στην παραγωγή πλούτου. Η παραγωγή πλούτου θέλει συνέργειες, θέλει καινοτομία, θέλει υποδομές. Τότε η χώρα δεν έχει επενδύσει στο φτηνότερο πράσινο οικολογικό μέσο όπως είναι ο σιδηροδρόμος, είναι ένα τεράστιο μειονέκτημα. Ότι η χώρα δεν έχει δίκαιη πράσινη μετάβαση και αποκτήσαμε μια τεράστια εξάρτηση στο φυσικό αέριο, το οποίο εισάγουμε και είναι πανάκριβο πια λόγω των γεωπολιτικών κρίσεων, είναι ένα τεράστιο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ότι δεν επενδύουμε στην κοινοτομία είναι ένα θέμα, εγώ είπα χθες. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα για να εξυγχρονίσουμε τις βιομηχανικές περιοχές, να τις ενοποιήσουμε με δίκτυα, να έχουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής, ενέργειας και μεταφορών. Να κάνουμε πάρκα καινοτομίας, ώστε να μπορεί εύκολα ένας νέος άνθρωπος που έχει μια καινοτόμα ιδέα να την μετατρέψει σε μια ανταγωνιστική επιχείρηση. Αυτά τα πάρκα θα του δίνουν συμβουλές, θα βρίσκουν χρηματοδότηση και θα δημιουργούν διασυνδέσεις με τις αγορές. Μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα. Έδωσα το παράδειγμα του λαδιού. Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη, που να έχει μέσα όλες τις υπηρεσίες. Πόσο ευκολότερα θα δημιουργούμε μια νέα κουλτούρα για τους συνεταιρισμούς και την παραγωγή. Άρα αυτά που παρουσιάζουμε είναι σύγχρονες ιδέες και δεν είμαστε ευρέτες. Η Πορτογαλία μπήκε στο μνημόνιο με χαμηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με την Ελλάδα. Και βγήκε μεγαλύτερο. Γιατί? Διότι προχωρήσανε μπροστά. Κάνανε πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Δεν φύγανε από τα μνημόνια έχοντας ξανά ως εργαλεία τις παλιές αμαρτίες όπως γίνεται σήμερα. Το μεγάλο πρόβλημα του σήμερα, για να πάω στη σπατάλη και σε όλα αυτά που περιγράψατε, είναι αυτό που είπα και πριν, η αλλαγή κουλτούρας. Κάποιοι παραμένουν αμετανόητοι. Οι πρακτικές τους στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και εγχώριων πόρων είναι η ίδια με αυτήν που μας οδήγησαν στην κροκοπία. Δεν άλλαξαν. Πέρασε ο λαός με τεράστια περιπέτεια, χάσαμε 25% του ΑΕΠ, φύγανε εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνών προς το εξωτερικό και αντί να αλλάξουν παραμένουν οι ίδιοι. Το είδαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το είδαμε στην τηλεδιοίκηση και στην 717. Το είδαμε στον τρόπο που στηρίζουν μεγάλες κατασκευαστικές που βρουν αποζημιώσεις εκατομμυρίων. λόγω των αδυναμιών της κυβέρνησης. Το βλέπουμε και σε κάτι άλλο. Στα παιχνίδια με την εξουσία. Δηλαδή, δεν βλέπετε νέα συμφέροντα. Δεν βλέπετε στήριξη της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κύκλους για να αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη μηντιακή δύναμη και να προστατεύουν τη σημερινή εξουσία. Εγώ το βλέπω. Και αυτό θα αντιμετωπιστεί με κανόνες διαφάνειας. Έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά. Άρα θα καταπολεμήσουμε τον πελατειασμό όχι μόνο σε επιμέρους θέματα, σε κεντρικά θέματα. Στον τρόπο που γίνονται οι διαγωνισμοί, στον τρόπο που γίνονται οι προμήθειες, στον τρόπο που γίνονται οι μεγάλες εξυπηρετήσεις. Αυτές που συνεχίζει να κάνει βάρος του δημοσίου συμφέροντος η σημερινή κυβέρνηση.
2: Ο κύριος Τερζής από το NGR έχει το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Βλεπάκη από το Sky.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Σας πάω λίγο στις υποκλοπές. Μετά την μήνυση εν ενεργεία ανώτερου στελέχου της ΕΕΠ που επαναφέρει καταγγελίες για κατασκοπείο μέσω Predator και κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, θεωρείτε ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών πρέπει να διερευνηθεί από την αρχή? Το λέω επειδή η ηγεσία της δικαιοσύνης έως σήμερα βάζει όλες τις σχετικές προσφυγές στο αρχείο. Και επίσης, εάν στην πορεία προκύψουν σοβαρά στοιχεία πολιτικών ευθυνών για τον Πρωθυπουργό που έχει υπό την άμεση εποπτεία του την ΕΕΠ, θα επιδιώκατε ως επόμενη κυβέρνηση την παραπομπή του κ. Μητσοτάκη σε ειδικό δικαστήριο? Ευχαριστώ.
1: Καταρχάς, όταν προκύπτουν ευθύνες για οποιοδήποτε πολίτη της χώρας, αυτές οι ευθύνες διερευνώνται, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι πολιτικός, είτε οποιοδήποτε. Προσέξτε, όπως γνωρίζετε, αυτή η υπόθεση, η νοσηρή υπόθεση του παρακράτους, αποκαλύφθηκε τον Ιούλιο του 2022, μετά την ενημέρωση που είχα από τις Ευρωπαϊκές Αρχές. Ξεκίνησε ένα δικαστικό αγώνα που δεν έχει ολοκληρωθεί με συγκεκριμένους σταθμούς. Πρώτα την νίκη του Συμβουλίου Επικρατείας που βγήκε αντισυνταγματικός ο νόμος Σκιάρα. Δεύτερη νίκη στο μονομελές πλημμυριολογικείο Αθηνών όπου καταδικάστηκαν οι ιδιώτες του Predator. Και τώρα περιμένω την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο οποίο έχω προσφύγει, απέναντι στην κυβέρνηση, που δεν εφαρμόζει την απόφαση του Βιβλίου Επικρατείας. Υπάρχει άλλο ευρωπαϊκό παράδειγμα που ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει δικαιωθεί από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, αλλά ο Πρωθυπουργός της χώρας δεν εφαρμόζει την απόφαση? Σίγουρα τώρα δεν υπάρχει, δεν ξέρω αν υπήρχε στο παρελθόν. Αυτή η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Και θα κλείσει όταν οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι όσοι είχαν την ιδέα το 2021-22 να οικοδομήσουν ένα παρακράτος εντός της χώρας. Θα κάνω ό,τι μπορώ, όποια θέση κι αν έχω, να πάρουν ένα μάθημα ότι η δημοκρατία για την οποία αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν χιλιάδες Έλληνες δεν είναι παιχνίδι στα χέρια τους. Έχω ενημερωθεί για την εξέλιξη που είπατε. Νομίζω ότι και άλλα πρόσωπα και κυρίως πολιτικά πρόσωπα, τα οποία μάλιστα έχουν και υψηλές φιλοδοξίες, πρέπει να ακολουθήσουν το δικό μου δρόμο. Δεν μπορεί να θες να είσαι υπουργός, πρωθυπουργός, αλλά να έχεις ανοχή στην ύπαρξη παρακράτους σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Δεν μπορώ να το διανοηθώ πώς αυτοί οι άνθρωποι φιλοδοξούν να παίξουν ρόλο ενώ δεν έχουν διαβεί το κατόφλι της δικαιοσύνης απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Εγώ λοιπόν θα συνεχίσω τον αγώνα μου, περιμένω την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και μόλις βγει αυτή η απόφαση θα δείτε και τις επόμενες ενέργειές μας. Πάντα στο φως, πάντα θεσμικά, πάντα σεβόμενος τη δημοκρατική ιστορία της πατρίδας μας.
2: Τώρα είναι η σειρά σας, κυρία Βλεπάκη, να απευθύνετε ερώτηση στον πρόεδρο και να ετοιμάζετε η κυρία Γεωργάκη από το ΣΤΑΡ. Κυρία Βλεπάκη από το ΣΚΑΙ, έχει το λόγο.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε και εδώ στο Βελίδιο με το αφήγημα ότι δεν υπάρχει εναλλακτικός πόλος, ότι υπάρχει ένα πολιτικό κενό και γι' αυτόν τον λόγο επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με το ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση που η Ελλάς είναι πρώτο κόμμα. Θα μπαίνατε σε μια τέτοια συζήτηση?
1: Πριν από ένα μήνα δεν είμαστε ομοροί χώροι. Τώρα δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Προσέξτε, το θέμα της συνέπειας έχει να κάνει και με τη διαδρομή μας, όπως είπα πριν. Ας αξιολογήσουμε τη συνέπεια λόγων και πράξεων και του κύριου Τσίπρα. Κυρία Βλεπάκη, υπήρξε κενό στην αντιπολίτευση. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και φαίνεται από τους αριθμούς. Οι αριθμοί λένε την αλήθεια. 50 χρόνια μεταπολίτευσης δεν ξαναυπήρξε κόμμα που να ιτηθεί 24%. Δεν υπήρχε ξανά. Ποιος ήταν ο αρχηγός αυτού του κόμματος? Αυτός που σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος. Το ΠΑΣΟ κλήθηκε να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση με 32 βουλευτές. Με μεγάλο αγώνα και προσπάθεια αναδείξαμε άλλες πολιτικές, τη διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας, με θεσμικό αγώνα. Όποιοι έχουν παραιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία είναι με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε και να οργανώνουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης. Πήγαμε μπροστά και συγκρουστήκαμε με το σύστημα εξουσίας. Σήμερα λοιπόν ο αγώνας μας δεν είναι για να βγούμε δεύτεροι. Είναι για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Και σίγουρα δεν οραματιζόμαστε να χάσουμε όσες φορές χρειαστεί μέχρι να νικήσουμε. Πρέπει να νικήσουμε τώρα, γιατί τώρα ήρθε η ώρα να αλλάξει η χώρα πορεία.
2: Το λόγο έχει η κυρία Λευκή Γεωργάκη από το ΣΤΑΡ και να ετοιμάζει το κύριο Καποδίστριας από το ΟΑΝ.
7: Κύριε Πρόεδρε, τι πιστεύετε ότι φταίει? Και ενώ πολλοί αναγνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει σοβαρές πολιτικές προτάσεις, δεν έχει ακόμα πείσει τον κόσμο. Τουλάχιστον δεν έχει πείσει ότι είναι μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και να προσθέσω, αν τελικά δεν πετύχετε το στόχο σας και είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, ποιος είναι ο δικός σας προσωπικός πολιτικός σχεδιασμός? Τι σημαίνει αυτό για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ?
1: Προσέξτε. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια καμπή, όπως είπα και χθες. Δεν φτάνει η διόρθωση πορείας. Χρειάζεται αλλαγή πορείας. Όλα τα υπόλοιπα είναι θεωρητικές συζητήσεις. Για να υπάρξει αλλαγή πορείας πρέπει το ΠΑΣΟΚ να πετύχει το στόχο του. Εγώ δεν κοιτώ την επόμενη μέρα. Δεν έχω αυτή την πολυτέλεια και δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει η μέρα των εκλογών. Γιατί εκεί δεν θα κρυθεί το δικό μου μέλλον. Θα κρυθεί το μέλλον ενός ολόκληρου λαού και των επόμενων γενεών. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε τον αγώνα μας όπως τον δίνουμε σήμερα. Ενωμένοι, δυναμικά, προγραμματικά, με συνέπεια και χωρίς εξαρτήσεις. Και στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, που το καταλαβαίνω, και εμένα με προβληματίζει. Γνωρίζω όμως κάτω από ποιες συνθήκες και από ποια δεδομένα γίνεται ο δικός μας αγώνας και απέναντι σε ποιους γίνεται. Αν έβγαινε ένας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ προχθές και έλεγε «επίδομα ανεργίας 2 μηνών, θα είχε γίνει σεισμός». Αν έβγαινε ένας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και υπονοούσε ή το έλεγε ευθέως «συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία», θα είχε γίνει σεισμός. Αν εμένα δεν μου έλεγαν καλημέρα οι 2 πρώοι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ, όπως σημαίνει στη Νέα Δημοκρατία, θα ήταν μόνιμο ζήτημα παντού στη δημόσια συζήτηση. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα, αλλά δεν είναι και δύσκολα. Είναι στο χέρι μας. Γι' αυτό θα κάνουμε τον αγώνα μας δυναμικά, κοιτώντας μόνο τη μέρα των εθνικών εκλογών. Μόνο αυτή τη μέρα. Γιατί εκεί θα κριθεί το μέλλον της χώρας, το μέλλον της κοινωνίας και όχι το μέλλον πολιτικών προσώπων. Καταλαβαίνω επίσης και κάτι άλλο, ότι όταν έχεις ένα προσωπικό κόμμα ή όταν έχεις μετατρέψει ένα ιστορικό κόμμα σε ένα κόμμα παρέας, προτεραιότητα είναι το προσωπικό σου μέλλον. Εμείς είμαστε παράταξη. Και μια παράταξη οργανωμένη που κοιτά ένα πράγμα. Τη μάχη και την πολιτική αλλαγή. Τίποτα επιμέρους, τίποτα προσωπικό.
2: Ο κύριος Βαγγέλης Καποδίστρας από το One Channel έχει το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Βογιατζάκη από τον Αντένα.
8: Κύριε Πρόεδρε, αν αύριο το ΠΑΣΟΚ γίνονταν κυβέρνηση, θα ρωτήσω ποιο θα είναι το πρώτο μέτρο το οποίο θα παίρνατε για τις επιχειρήσεις και κυρίως ποιος θα πλήρωνε το κόστος αυτών των παρεμβάσεων, διότι είναι ερώτημα αν μπορεί να υπάρξει στήριξη χωρίς πρόσβαση χρηματοδότηση. Επίσης, θέλω να ρωτήσω τι θα κάνετε με τις τράπεζες, διότι βλέπουμε μια μικρομεσαία επιχείρηση να δυσκολεύεται πάρα πολύ να πάρει ένα δάνειο τη στιγμή που οι τράπεζες εμφανίζουν κερδοφορία.
1: Στο πακέτο που παρουσιάσαμε, εμβληματικά είναι τα αναπτυξιακά μέτρα. Δηλαδή, ο όμιλος της αναπτυξιακής τράπεζας, που θα έχει 2 πυλώνες, την αναπτυξιακή και το νέο Ταμείο Εθνικού Πλούτου, που μέσα θα είναι το υπερταμείο, θα είναι ένα μπαζούκας χρηματοδότησης ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων. Με μόχλευση κεφαλαίων, με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Τα 12 σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης. Δεν έχει όλη η Ελλάδα τις ίδιες δυνατότητες, ούτε τα ίδια χαρακτηριστικά. Είμαστε μια χώρα με έντονη ορεινότητα και νησιωτικότητα και πρέπει να επενδύσουμε κάτω από συγκεκριμένα κριτήρια σε κάθε περιοχή. Και φορολογικά. Άρα το ζήτημα της ανάπτυξης δεν είναι επιμέρους. Είναι στρατηγικό και αφορά τις μεταφορές, την ενέργεια, τις υποδομές, τη διαχείριση υδάτων και τον κεντρικό σχεδιασμό. Διότι έχουμε κλιματική κρίση. Άλλα προϊόντα θα είναι ανταγωνιστικά σήμερα και άλλα μετά από 10-15 χρόνια με την αλλαγή του κλίματος. Έχουμε ένα Υπουργείο που προσαρμόζει την παραγωγή, που ενημερώνει τους παραγωγούς, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους. Εδώ δεν μπορούσαν να μοιράσουν τις επιδοτήσεις και στήθηκε ένα ρυφηφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα η ανάπτυξη προσεγγίζεται από το ΠΑΣΟΚ ολιστικά. Η ναυτιλία. Η ναυτιλία είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Τα logistics είναι πάρα πολύ σημαντικά σε μια χώρα που έχει λιμάνια και που έχει μια πολύ μεγάλη ενδοχώρα, τη βαλκανική ενδοχώρα, που πρέπει να ενοποιήσουμε με δίκτυα. Παραδείγματος χάρη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Για να μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες και στη Βόρεια Ελλάδα να υπάρχει ισχυρή ανάπτυξη, που σήμερα υπάρχουν πολύ μεγάλα θέματα επανάπτυξης και μείωση του πληθυσμού. Δυστυχώς, όταν επιλέγεις να είσαι διαχειριστής της εξουσίας και όχι να προσεγγίζεις οραματικά την εξουσία, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. 7 χρόνια υπήρχε το Ταμείο Ανάκαμψης. 7 ολόκληρα χρόνια θα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ακόμη και αυτά που γίνανε, κάποια γίνανε πολύ ακριβά. Γι' αυτό είναι σημαντικό ζήτημα και ο έλεγχος. Ο έλεγχος όλων αυτών των πόρων. Εμείς λοιπόν προσεγγίζουμε τα θέματα αυτά με έναν τρόπο οριζόντιο και ολιστικό, για να υπάρχει δίκαιη και ανθεκτική ανάπτυξη σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Για να μπορούν να μείνουν εδώ οι Έλληνες, να κάνουν οικογένειες, να παράξουν πλούτο και να υπάρχει προοπτική. Διότι σε άλλη περίπτωση, ο σημερινός δρόμος οδηγεί σε μια περιφέρεια απαξιωμένη, που φθήνει, σε χωριά φαντάσματα που λέω πολλές φορές και σε αστικά κέντρα που η ακρίβεια δεν θα επιτρέπει μια ζωή με αξιοπρέπεια. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι αν υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για το φορολογικό, για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, για τον έλεγχο προμηθειών και έργων, με ισχυρή αυτοδιοίκηση, με προτεραιοποίηση των έργων και όχι με κλειστά συστήματα εξουσίας που επιλέγουν και δίνουν εντολές, εγώ νομίζω ότι η χώρα μπορεί να μπει σε ένα τελείως διαφορετικό δρόμο.
2: Κυρία Βογιατζάκη από τον Αντένα έχει το λόγο και να ετοιμάζεται κυρία Μπεθάνη από την ΕΡΤ.
9: Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ήσασταν ξεκάθαρος για τα θέματα των συνεργασιών, όχι μόνο σήμερα, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα. Μέσα στην εβδομάδα αυτή που διανύουμε, δεχτήκατε κλείσιμο του ματιού, θα το πω, και από τα αριστερά και από τα δεξιά. Τι εξυπηρετεί να συνεχίζεται αυτή η συζήτηση, εφόσον δεν οδηγεί κάπου, εφόσον εσείς έχετε ξεκαθαρίσει τη θέση σας. Ευχαριστώ.
1: Εμείς, κύριε Βογιατζάκη, στη Διεθνή Θεσσαλονίκης, κάναμε το καθήκον μας. Και το καθήκον το δικό μου και του ΠΑΣΟΚ, των στελεχών μας όλων, είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή και άλλη πρόταση για τη χώρα, άλλη πρόταση εξουσίας. Η εμπλοκή σε σενάρια είναι χρήσιμη για αυτούς που δεν έχουν να κάνουν τίποτα για το πρώτο ζήτημα. Ποιοι επιλέγουν τα σενάρια? Αυτοί που δεν έχουν χρόνο και χώρο να πούν κάτι σοβαρό για τη χώρα. Και τρέφονται με τα σενάρια. Τρέφονται με το παρασκήνιο. Δεν μας αφορά. Το πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος θα το επιλέξει ο ελληνικός λαός τη μέρα των εκλογών. Αυτό που μας αφορά είναι να γνωρίζει ο μικρομεσαίος ότι το ΠΑΣΟΚ θα φέρει 120 δόσεις για να ρυθμίσει τα χρέη του. Ότι ο δανειολήπτης θα έχει δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας. Ότι ο μικρομεσαίος, ο ελεύθερος επαγγελματίας, δεν θα έχει το χαράτσι, αλλά πραγματική φορολόγηση του εισοδήματός του. Άρα θα καταργηθεί αυτός ο νόμος, τον οποίο έφερε η Νέα Δημοκρατία, χωρίς να παρουσιάσει πριν τις εκλογές και εξαπατώντας τους πολίτες. Αυτό λοιπόν που είναι προτεραιότητα για μας είναι κάθε άνθρωπος μετά και από τη σημερινή παρουσία να γνωρίζει τι θα αλλάξει στη ζωή του. Γιατί επιμένω στη στέγαση? Είχαμε ποτέ στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα? Τα μετεμφυλιακά κράτη, τα μετεμφυλιακά χρόνια, υπήρχαν στεγαστικά ζητήματα που επιλύθηκαν στα αστικά κέντρα με λάθος τρόπο. Και τη φυσιογνωμία των πόλεων. Σήμερα σχεδιάζουμε πώς θα πέσει το κόστος στέγασης αν δεν κάνουμε γρήγορα σύγχρονα σχέδια πόλης, νέα σχέδια πόλεων, για να πέσει το κόστος γης και να έχουμε φτηνότερες κατασκευές. Πώς θα ανοίξουμε κλειστά σπίτια αν δεν ξέρουμε ποια είναι, πού είναι, ποιοι τα έχουν. Έχουν χρήματα αυτοί οι άνθρωποι? Αν δεν έχουν, να δώσουμε εμείς χρήματα να τα ανακατασκευάσουν, να τα βάλουν στην κοινωνική δεξαμενή και να τα δίνουμε φτηνό ενίκιο κοινωνικό σε νέους, νέα ζευγάρια ή γιατρούς, δημόσιους υπαλλήλους, πυροσβέστες που είναι σε νησιά που δεν μπορούν να νοικιάσουν φτηνά σπίτια λόγω της τουριστικής ανάπτυξης. Αυτά μας ενδιαφέρει να μάθει ο κόσμος. Εμείς λοιπόν έχουμε να πούμε πολλά, άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχολούμαστε με σενάρια.
2: Η κυρία Μπεθάνη έχει το λόγο από την ΕΡΤ και να ετοιμάζεται η κυρία Μαρίνα Μάνη από το Euro Today.
10: Κύριε Πρόεδρε, λεφτά υπάρχουν για την βελτίωση της ζωής των πολιτών, γιατί οι πολιτικοί σας αντίπαλοι σας κατηγορούν, κυρίως όταν μιλάτε για 13η σύνταξη και για 13ο μισθό, ότι είναι οι συνταγές που οδήγησαν την χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας. Ευχαριστώ.
1: Τις ξέρουν καλά αυτές τις συνταγές στη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτοί οδήγησαν τη χώρα σε χρεοκοπία. Έχουμε μνήμη και θυμόμαστε πάρα πολύ καλά που πήγαν τη χώρα το 2009 και τι έκαναν και μετά. Αν η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ είχε ψηφίσει ό,τι ψήφισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2010, σήμερα θα είχαμε δραχμή. Γι' αυτό λοιπόν παιχνίδια υπευθυνότητας, ρεαλισμού και συνέπειας, νομίζω από τη Νέα Δημοκρατία πάει πολύ. Κύριε Μπεθάνη, δεν απαντούν στα συγκεκριμένα, γιατί θα εκτεθούν. Το είπα και προηγουμένως. 2 μήνες επίδομα ανεργίας. Η ανεργία στη χώρα μας είναι πάνω από 7%. Στην Ευρώπη είναι γύρω στο 6%. Πού υπάρχουν 2 μήνες επίδομα ανεργίας? Αυτό να μας απαντήσουν. Και όχι θεωρίες και ατάκες και συνθήματα. Εμείς λέμε σεβασμό στον εργαζόμενο, κατάργηση του 13ωρου, πιλωτική τετραήμερη εργασία για μεγάλες επιχειρήσεις σε θέσεις ένταση διανοίας. Σε αυτά και δεν απαντούν. Αυτά μας κάνουν Ευρώπη. Αυτά δίνουν αξιοπρέπεια στους πολίτες και δικαιώματα στον εργαζόμενο. Αυτά αυξάνουν την αγοραστική δύναμη. Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος από εσάς θεωρεί ότι έχουν πετύχει οικονομικά όταν η αγοραστική μας δύναμη είναι τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς γίνεται? Πώς γίνεται το οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας να είναι η σωστή συνταγή για την κοινωνία, αλλά η κοινωνία να έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη των 27. Γι' αυτό λοιπόν η λάθος αυτή η πορεία πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει.
2: Η κυρία Μάνη έχει το λόγο από το Euro Today και να ετοιμάζεται ο κύριος Στέλιος Καλόγυρος από την τηλεόραση Βεργίνα.
11: Κύριε Πρόεδρε, ως κόμμα σηκώνεται πολύ το θέμα του ιδιωτικού χρέους των κόκκινων δανείων. Έχετε κάνει πολλές παρεμβάσεις και πρόσφατα διοργανώσατε και σχετική μερίδα. Εχθές μιλήσατε για το δικαίωμα στον συνεργαζόμενο δανειολήπτη να μπορεί να εξαγοράζει το δάνειό του. Δεδομένου ότι ως επιτοπλίστων πρόκειται για τιτλοποιημένα δάνεια του προγράμματος Ηρακλής, έχετε υπολογίσει το δημοσιονομικό κόστος σε περίπτωση που ενεργοποιηθούν οι εγγυήσεις του Δημοσίου? Επίσης, πώς ξεχωρίζετε τον στρατηγικό κακοπληρωτή που έχει λεφτά αλλά δεν θέλει να πληρώσει από αυτόν που θέλει να πληρώνει αλλά δεν έχει λεφτά? Ποια είναι τα μετρήσιμα κριτήρια που ενδεχομένως έχετε ήδη βρει? Και σε τελευταία ανάλυση, το δικό σας πρόγραμμα σε τι διαφέρει από την πρακτική της κυβέρνησης και από το σχέδιο που από αυτή τη θέση ανέπτυξε και ο κύριος Τσίπρας? Ευχαριστώ.
1: Το θέμα του ιδιωτικού χρέους δεν αφορά μόνο όσους χρωστούν. Αφορά την κοινωνία και την οικονομία. Ποιος δανειολήπτης θα έχει την πρόνοια να καταθέσει πρόταση επαναγοράς δανείου, ενός παλιού δανείου, για να μην οδηγηθεί σε ένα φαντ ή να μην ξαναπουληθεί από ένα φαντ σε ένα άλλο?

0: Γι' αυτό λοιπόν ο ρόλος του κράτους, ενός κράτους κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι να μην επιτρέψει μαζί με τα ξερά να καούν και τα χλωρά. Άλλο είναι ένας δανειολήπτης που δεν δίνει κανένα ενδιαφέρον, που χρωστά στην εφορία, στις τράπεζες και δεν προσπαθεί να ρυθμίσει, και άλλο είναι κάποιος που προσπαθεί να ρυθμίσει, αλλά είχε μια ατυχία στη ζωή του, που αυτή η ατυχία προήλθε και από τα λάθη των τραπεζών. Μην ξεχνάμε το ρόλο των τραπεζών την προηγούμενη δεκαετία. Στο πώς έδιναν τα δάνεια. Με ποιες διαδικασίες και με ποιο αποτέλεσμα. Γιατί κάποιοι μας πείσουν στην Ελλάδα ότι για όλα αυτά είναι το κράτος. Ναι, το κράτος έχει ευθύνες, αλλά ευθύνες έχουν και αυτοί. Εμείς θέλουμε λοιπόν να εξορθολογήσουμε την αγορά του ιδιωτικού χρέους, των κόκκινων δανείων. Να την εξορθολογήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε προτείνει και την προστασία της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869 και το δικαίωμα εξαγοράς του δανείου από τον συνεργάσιμο δανειολήπτη και την υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό που σήμερα έχει φέρει πενικρά αποτελέσματα. Οι 120 δόσεις, πολύ σημαντικό μέτρο, αφορά όλη την αγορά και βέβαια οι δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου. Τι προτείνουμε? Τα 2/3 της αλλαγής ισοτιμίας να επιβαρύνουν την τράπεζα και το 1/3 το δανειολήπτη. Αυτά θέλουμε να γίνουν γιατί για να αναπνεύσει η οικονομία δεν μπορεί να φτιάχνει μια αντίληψη ότι όποιοι έχουν μια δυσκολία έχουν αποτύχει. Δεν έχουν αποτύχει. Δεν έχουν αποτύχει. Πρέπει να στηρίξουμε όλες αυτές τις δυνάμεις. Διότι ένας άνθρωπος που δεν τα κατάφερε μία φορά και δεν είχε καμία δόλια πρόθεση, τη δεύτερη φορά έχει και περισσότερη εμπειρία να αποφύγει τις κακοτοπιές. Άρα μιλάμε για μια γενικότερη αλλαγή φιλοσοφίας στην προσέγγιση του ιδιωτικού χρέους που επιτέλους θα βάλει φραγμό στα κοράκια των funds και των servicers που εκβιάζουν και κρατούν σε ομοιρία μετά το 2018 εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες.
1: Ο κύριος Καλόγερος έχει το λόγο από το Βεργίνα και να ετοιμάσει το κύριος Διαμαντόπουλος από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
2: Σας ευχαριστώ κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε χθες και αναφερθήκατε σε μια νέα στρατηγική στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Ταυτόχρονα κατηγορήσατε την κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στην Τουρκία. Μιλήσατε για τα ήρεμα νερά. Μιλήσατε επίσης για την επιμονή της κυβέρνησης στη διχοτόμηση της Κύπρου και ζητήσατε κυρώσεις στην Τουρκία. Θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι οι κυρώσεις που προτείνετε, αν έχετε σκεφτεί συγκεκριμένες κυρώσεις, και μιας και βρισκόμαστε στην Τουρκία, αν πιστεύετε ότι η θάλασσα έχει σύνορα, και μιας και μιλάμε πάλι για κυρώσεις, θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να μου πείτε αν έχετε σκεφτεί τι θα πρέπει να κάνετε εφόσον γίνεται κυβέρνηση με την Συμφωνία των Πρεσπών, καθώς όπως γνωρίζετε πολύ καλά, το κρατήδιο των Σκοπίων έχει περισσότερες από 500 παραβιάσεις κάνει σε αυτή τη συμφωνία. Σας ευχαριστώ.
0: Τα θέματα με την Τουρκία είναι πολύ σημαντικά. Κάποια είναι διαχρονικά, κάποια είναι φρέσκα. Διότι η Τουρκία έχει μια σταθερή στρατηγική, αλλά κατά καιρούς αυτή η στρατηγική αποκτά και άλλο χαρακτήρα. Πριν από μερικές δεκαετίες το κέντρο βάρος ήταν προς τη Δύση. Επί Ερντογάν το κέντρο βάρος στρατηγικής τους πήγε ανατολικά. Είδαμε την Τουρκία να θέλει να παίξει ένα ρόλο ευρύτερο στη Βόρεια Αφρική και σε άλλες χώρες Αφρικής, όχι μόνο στη Βόρεια Αφρική. Στη Μέση Ανατολή, ενεπλάκη στις εξελίξεις

0: εξής, όπως θυμάστε και με το Ισλαμικό κράτος και στη Συρία και στο Ιράκ. Και βέβαια στον Νότιο Κάυκασο και στην ευρύτερη περιοχή. Έχει λοιπόν μια ευρύτερη στρατηγική από αυτήν που είχε τις προηγούμενες δεκαετίες, θέλοντας να παίξει ένα ρόλο περιφερειακής δύναμης. Τι κάνουμε εμείς? Ας αφήσουμε τα πυροτεχνήματα, την επικοινωνία και τα εύκολα λόγια, τα ήρεμα νερά. Ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Άλλαξε κάτι ουσιαστικό? Βελτιώθηκε κάτι ουσιαστικό, συγκεκριμένο? Άλλο είναι να αλλάζει ματιά και άλλο να αλλάζει θεώρηση. Δεν έχουν αλλάξει οι θεωρήσεις της Τουρκίας. Είναι οι ίδιες που ήταν. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς? Η άποψή μου είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει σε μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική εναντίον της Τουρκίας. Θεωρώ αδιανόητο να εξάγονται όπλα σε μια χώρα η οποία απειλεί με κάζους μπέλη την Ελλάδα και η οποία μιλά ακόμα και σήμερα ενάντια στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διχοτόμηση κράτους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θεωρώ αδιανόητο. Προσβλητικό για τον ελληνικό λαό αλλά και για τον ευρωπαϊκό πατριωτισμό. Όταν μιλώ για νέο Ελσίνκι, διότι το προηγούμενο Ελσίνκι έφερε αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα ήταν χειροπιαστά. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι εννοώ? Η Τουρκία είναι μια οικονομία που εξαρτάται συντριπτικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην παραγωγή και στην κατανάλωση. Αν αναβαθμίσουμε την Τελωνιακή Ένωση, η εξάρτησή της γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Και σε μια σύγχρονη συμφωνία τελωνιακή μπορεί μέσα στο κείμενο αυτό να εντάξεις και κίνητρα για την οικονομία της Τουρκίας αλλά συγχρόνως και αυτοματοποιημένες κυρώσεις όταν δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Γενικά το διεθνές δίκαιο κυρίως έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου. Άρα, πρωταγωνιστής στην αλλαγή των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. Υπάρχουν οι συμμαχίες. Πριν από 15 χρόνια, αν λέγαμε ότι η Ευρώπη θα έφτανε εδώ που έφτασε με τη Ρωσία, οι πρώτοι που θα αντιδρούσαν θα είναι οι πρώτοι που πλήττονται, οι Γερμανοί. Όλα αλλάζουν. Και ισχυρός είναι αυτός που οργανώνεται θεσμικά, αμυντικά, οικονομικά, παραγωγικά, κοιτώντας όχι 5 και 10 χρόνια, αλλά πολλά χρόνια μετά. Και μπορούμε, έχουμε το πολιτικό προσωπικό και δεν είναι μόνο το Πασόκ. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν άποψη για αυτά τα θέματα και μπορούμε να οργανώσουμε μια εθνική στρατηγική διακομματική σε βάθος χρόνου για να πετύχουμε απλά πράγματα. Το βίωμα, το καταστροφικό βίωμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και των σημαντικών επιπτώσεων σε όλη την Ευρώπη να γίνει ένα μάθημα για το πώς πρέπει να προσαρμόσουμε την πολιτική, την άμυνα και τη στρατηγική της Ευρώπης απέναντι σε οποιοδήποτε γεωπολιτικό κίνδυνο και σε σχέση με την Τουρκία.
1: Κύριε Πρόεδρε, δεν μου απαντήσατε για τη συμφωνία των Πρεσπών. Με συγχωρείτε.
0: Η θέση μας ήταν ξεκάθαρη. Δεν ψηφίσαμε τη συμφωνία των Πρεσπών διότι υπήρχαν συγκεκριμένα ελλείμματα που αφορούσαν την Ιθαγένεια και τη γλώσσα. Η θέση του ΠΑΣΟΚ πολλά χρόνια τώρα ήταν η συμφωνία αυτή να γίνει έργα όμνας σε κάθε πεδίο με γεωγραφικό προσδιορισμό. Αυτό δεν έγινε, γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε και δεν στήριξε αυτή τη συμφωνία.
2: Κύριος Διαμαντόπουλος από το Ράδιο Θεσσαλονίκη και έπειτα ο κύριος Τιχαγιάς από το Βόρεια.gr.
3: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε εκπρόσωπε. Θα μείνω στο θέμα και θα το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο. Ο κύριος Μητσοτάκης προχθές είπε ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο αν συμβεί καμιά στραβή με την Τουρκία. Εδώ έχουμε μπροστά μας, το μεταφέρω περιγραφικά, χωρίς λεπτομέρειες. Εδώ έχουμε μπροστά μας την σύνδεση, την ηλεκτρική σύνδεση στην Κάσο, δηλαδή Ελλάδος-Κύπρου. Και μάλιστα η κυβέρνηση επιμένει ότι το θέμα θα προχωρήσει. Θα ήθελα λίγο τη θέση σας επί του θέματος, καθώς ενδεχομένως να έχουμε μεγάλα ζητήματα, καθώς λέτε εσείς ο ίδιος ότι τα ήρεμα νερά έχουν τελειώσει, ο Πρωθυπουργός είπε ότι τα σύννεφα πυκνώνουν. Τι συμβαίνει εκεί, εσείς που ξέρετε καλά τα ευρωπαϊκά δηλαδή, και πώς είναι δυνατόν ένα ευρωπαϊκό, στα χρήματα τουλάχιστον διασφαλισμένο και γεωστρατηγικό έργο, να σέρνεται δεξιά και αριστερά εδώ και τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι αυτό θα το βρούμε μπροστά μας, ότι κάτι θα συμβεί τουλάχιστον στην επόμενη φάση. Θα ήθελα λίγο τις θέσεις σας και τι το προκάλεσε, τι συμβαίνει εκεί.
0: Όταν ξεκινάς ένα τέτοιο έργο, ένα ακριβό έργο, με χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου, του Κύπριου φορολογούμενου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχεις σχεδιάσει την ολοκλήρωσή του από την αρχή μέχρι το τέλος, ειδικά όταν συνδέεται με τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δεν το έκανε αυτό η κυβέρνηση. Είναι προφανές. Είναι προφανές. Και αυτό δείχνει τον ερασιτεχνισμό και την έλλειψη σοβαρότητας στη διαχείριση ενός πολύ σημαντικού έργου, και ενεργειακά και οικονομικά και γεωπολιτικά. Εγώ ζητώ από τον Πρωθυπουργό, όχι μόνο σήμερα, τώρα και μήνες, επίσημα, μέσα στη Βουλή, να καταθέσει το πλήρες χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου και υλοποίησης του έργου. Χρονοδιάγραμμα για να απαντήσει και στα ερωτήματά σας, αλλά και στους προβληματισμούς όλου του ελληνικού λαού. Δεν έχει ξανά προκύψει τέτοια αντιφατικότητα σε τόσο σοβαρά ζητήματα, ακόμη και σε σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία. Οργανώθηκε μία επικοινωνιακή διαχείριση καταμερισμού των ευθυνών που δεν έχει ξαναυπάρξει από καμία άλλη ελληνική κυβέρνηση. Γι' αυτό λοιπόν, καθαρά λόγια, σημαίνει ο Πρωθυπουργός άμεσα να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, ώστε να μην υπάρχει κανένα περιθώριο να πιστεύουν οι Έλληνες ότι θα περάσει ο τσαμπουκάς της Τουρκίας.
2: Ο κύριος Τιχαγιάς έχει το λόγο από το Βόρεια.gr και να ετοιμάζεται η κυρία Μπίτσικα από το ντοκουμέντο.
4: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια θα λέγατε ότι είναι η ειδοποιώς διαφορά του δικού σας οικονομικού προγράμματος σε σύγκριση με αυτό που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εάν πιστεύετε ότι η δική σας ατζέντα αλλάζει ουσιοδός το μείγμα της φορολόγησης στη μικρομεσαία αλλά και στη μεσαία τάξη. Και τέλος, μήπως η εξαγγελία Τσίπρα για φορολόγηση του 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων, που έχει σαφή ταξικά χαρακτηριστικά, του δίνει ένα προβάδισμα, καθώς απευθύνεστε και στο ίδιο εκλογικό κοινό?
0: Καταρχάς, ο Πρωθυπουργός ήρθε στη Θεσσαλονίκη όχι για να παρουσιάσει ένα σχέδιο για το μέλλον, αλλά για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που φαίνονται στα focus group. Δηλαδή, παρουσίασε μέτρα αποσπασματικά συγκεκριμένα για να αντιμετωπίσει τη φθορά του. Εμείς δεν κάναμε αυτό. Εμείς παρουσιάσαμε ολιστικό πρόγραμμα, γι' αυτό δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Απαντήσαμε στη ρευστότητα, στη διαχείριση του ιδιωτικού του χρέους με τις 120 δόσεις, σε θέματα που αφορούν το ΦΠΑ και την αύξηση του ορίου, σε θέματα ανταγωνιστικότητας, διότι βάλαμε ένα θέμα. Να υπάρχει έλεγχος και κανόνες στην αγορά σε σχέση με δόλιες πρακτικές πολυεθνικών εις βάρος μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για να αντιμετωπίσουμε τις στρεβλώσεις που κάνουν το μικρό να μην μπορεί να αναπνεύσει σε επίπεδο ανταγωνισμού. Άρα δεν πήγαμε αποσπασματικά. Εμάς η παρουσία μας έχει μια γενική γκάμα που αφορά τα ζητήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι και ένα αρχιπέλαγος της ελληνικής οικονομίας. Τώρα, το περιουσιολόγιο και ο πατριωτικός φόρος. Το περιουσιολόγιο έχει ψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ το 2010. Πρέπει να γνωρίζουμε που υπάρχει ο πλούτος. Αλλά επιτρέψτε μου, δεν είναι πατριωτικός ο φόρος που πρέπει να πληρώσουν οι ολιγάρχες. Είναι φόρος. Πατριωτικός είναι ο ΦΠΑ που πληρώνει ο φτωχότερος Έλληνας. Αυτός είναι ο πιο πατριωτικός φόρος. Λοιπόν, έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο για τη φορολόγηση των ισχυρών, την εντόπιση του πλούτου, τριγωνικές συναλλαγές, offshore. Πρέπει να δούμε ευρύτερα ως Ευρωπαϊκή Ένωση τι πρέπει να κάνουμε για να εξοικονομήσουμε πόρους, για να στηρίξουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο όλων των κρατών. Άρα προφανέστατα πρέπει και οι ισχυροί να πληρώσουν. Και μάλιστα περισσότερο από ότι οι αδύναμοι. Αλλά αυτό, συγγνώμη, δεν είναι πατριωτισμός ούτε χορηγία. Είναι οι κανόνες που πρέπει να μπουν και θα μπουν. Και νομίζω ότι και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη η σοσιαλδημοκρατία προσπαθεί να δημιουργήσει τέτοια μοντέλα δικαιότερης φορολόγησης εντός των ευρωπαϊκών κοινωνιών.
2: Κυρία Μπίτσκα, έχει το λόγο από το ντοκουμέντο και να ετοιμάζεται ο κύριος Γούλας από το ΑΕ Εφημερίδα.
5: Ήθελα να ρωτήσω για τις διευρύνσεις, για τη διεύρυνση που έχετε πολλές φορές αναφέρει ότι κάνετε και για στελέχη που προσχωρούν. Υπάρχουν κριτήρια για αυτή την προσέγγιση και επίσης η παρουσία του Ευάγγελου Αποστολάκη και του Αλέξανδρου Αυλονίτη στην ομιλία σας είναι προανάκρουσμα προσχώρησης στην κοινοβουλευτική ομάδα και έπονται και άλλες, και κάτι ακόμα έτσι, στη γενικότερη συζήτηση που γίνεται για τα προγράμματα στην κεντροαριστερά. Και το ΠΑΣΟΚ αποδέχεται το πλαίσιο, το δημοσιονομικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στρατιωτικές δαπάνες που κατευθύνονται ή εξυπηρετούν κυρίως τα συμφέροντα ΙΠΑ, Ισραήλ κλπ. Με αυτή την ασφυξία, η αποτελεσματικότητα των μέτρων μπορεί να υπάρξει, και αυτό μπορεί να συνδέεται και με τη δυσαρέσκεια των απλών ανθρώπων, ας πούμε, και εδώ και αλλού για ανισότητες και μη αποτελεσματική πολιτική που να την καταλαβαίνουν.
0: Καταρχάς, στη μάχη για την πολιτική αλλαγή είναι ευπρόσδεκτοι όλοι που θα αγωνιστούν δίπλα μας με κοινές αρχές, κοινές αξίες. Αυτοί που πιστεύουν στο πρόγραμμά μας, αυτοί που πιστεύουν ότι τώρα είναι η ανάγκη να αλλάξει η χώρα πορεία. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ανοιχτό κόμμα και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα και άλλοι άνθρωποι θα έρθουν κοντά μας για να αγωνιστούμε μαζί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Όμως πιο σημαντικές διευρύνσεις είναι οι κοινωνικές. Γι' αυτό επιμένουμε σε ένα πρόγραμμα που βάζει την κοινωνία στο προσκήνιο. Υπάρχουν σημαντικές κοινωνικές δυνάμεις που ασφιχτιούν και που νομίζω ότι μέσα από τις προτάσεις μας μπορούν να βρουν οξυγόνο, μπορούν να βρουν προοπτική, ελπίδα και να μας χαρίσουν την εμπιστοσύνη τους και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αγωνιστούμε μαζί. Αυτός είναι ο στόχος. Έτσι θα έρθει η πολιτική αλλαγή. Με ισχυρή κοινωνική διεύρυνση της δημοκρατικής παράταξης. Τώρα, στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Έχει ανοίξει τώρα και χρόνια αυτή η κουβέντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ήταν πρώτα ο Τραμπ αυτός πρώτος, αυτός που έθεσε το θέμα αύξησης των στρατιωτικών δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το είχε θέσει και ο Ομπάμα στο παρελθόν. Η δική μου άποψη είναι σταθερά η ίδια. Η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει ευρωστρατό, κοινά εξοπλιστικά, κοινή άμυνα και κοινή εξωτερική πολιτική. Είμαι σοσιαλδημοκράτης, αλλά είμαι πάνω απ' όλα Έλληνας. Και δεν μπορώ να επιτρέψω να πληρώνουμε εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, δισεκατομμύρια σε στρατιωτικές δαπάνες και την ίδια ώρα τα χρήματα αυτά οι Δανείοι και οι Ολλανδοί να τα κάνουν νοσοκομεία, δρόμους, υποδομές, νηπιαγωγεία, πανεπιστήμια. Δεν το δέχομαι. Είναι μια τεράστια εσωτερική αδικία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξελίσσεται τώρα και πολλά χρόνια και που έπρεπε χρόνια πριν η Ελλάδα να το είχε θέσει στην προτεραιότητά της σε κάθε διαπραγμάτευση. Άρα πρέπει η Ευρώπη να προχωρήσει μπροστά στα θέματα αυτά για να καταφέρει η Ελλάδα να αποκλιμακώσει τις δικές της δαπάνες και να έχει περιθώριο να δώσει αλλού τα χρήματα αυτά που δίνει τώρα και πάρα πολλά χρόνια. Και πρέπει η Ευρώπη να τρέξει πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι θα αποδυναμώσουμε τις δαπάνες του κοινωνικού κράτους. Το είπα και χθες. Τα ταμεία συνοχής πρέπει να μείνουν περιφερειακά. Υπάρχουν φτωχές περιφέρειες. Δεν μπορεί να λέμε ότι τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άρα όποιος έχει δημοσιονομικό χώρο να στηρίξει τις δικές του επιχειρήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι πιο πλούσιες οικονομίες θα επιδοτούν τον ιδιωτικό τομέα εις βάρος του δικού μας ιδιωτικού τομέα. Γι' αυτό βάζουμε συγκεκριμένους στόχους για την Ένωση, που είναι και το κοινωνικό μοντέλο να ενισχυθεί και να παραμείνει ένα παράδειγμα ανθρωπιάς και αντιμετώπισης των ανισοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Μόνο η Ευρώπη είχε αυτό το κοινωνικό μοντέλο και πρέπει να το προστατεύσει. Αυτό είναι ο χαρακτήρας μας, το κοινωνικό μας μοντέλο και ο αγώνας κατά των ανισοτήτων, κοινωνικών ή περιφερειακών. Να επενδύσει στην παραγωγή της βάση ώστε να σταματήσει την υψηλή εξάρτηση από την Κίνα. Να επενδύσει στην ενεργειακή της αυτονομία για να σταματήσει την υψηλή εξάρτηση από τη Ρωσία. Και να επενδύσει και στην άμυνα για να γνωρίζει η Τουρκία ή οποιοσδήποτε άλλος ότι η αλληλεγγύη θα γίνει πράξη εάν ποτέ κάποιος διανοηθεί να επιτεθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Θερμή παράκληση, ο καθένας μία ερώτηση για να προλάβουν πιο πολλοί συνάδελφοί σας να απευθύνουν ερώτηση στον Πρόεδρο. Το λόγο έχει ο κύριος Γούλας από το Εφημερίδα και να ετοιμάσει ο κύριος Χρήστος Δρούζιας από το Καρφί.
6: Ευχαριστώ κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, το έχετε πει, στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ το αποφασίσατε κιόλας, να μην υπάρξει καμία μετεκλογική συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Αν πάρουμε ως δεδομένο τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, και η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, δεν έχει όμως την αυτοδυναμία. Εσείς θα ζητούσατε την απομάκρυση του Κυριάκου Μητσοτάκη και με ποιο πρόσωπο από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και με ποιο πρόσωπο από τη Νέα Δημοκρατία θα συνομιλούσατε? Ευχαριστώ.
0: Εμείς αγωνιζόμαστε για την απομάκρυνσή τους από την κυβέρνηση. Τα ισοκομματικά τους ας τα λύσουν μόνοι τους.
2: Ο κύριος Ρούζιας έχει το λόγο για να απευθύνει ερώτηση από το Καρφί και να ετοιμάσει το κύριο Ραπανάκης από το Rosa.gr.
7: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα και από μένα. Αν το ΠΑΣΟΚ κερδίσει τις εκλογές, με ποιες πολιτικές δυνάμεις επιδιώξετε να σχηματίσετε η κυβέρνηση από τη στιγμή που όλες τις απορρίπτετε? Αν αντίθετα καταταγεί δεύτερο ή ακόμα και τρίτο κόμμα, είστε διατεθειμένος να λάβετε προσωπικά την ευθύνη του εκλογικού αποτελέσματος και να θέσετε την ηγεσία σας στην κρίση της βάσης, ή θεωρείτε ότι ανεξαρτήτως έκβασης η ηγεσία σας δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας σας στο φθινόπωρο του 28?
0: Όπως απάντησα και προηγουμένως, η μάχη των εθνικών εκλογών είναι μάχη πολιτικής αλλαγής και όχι προσωπικών σχεδιασμών. Και αυτό αφορά την αντίληψή μου αλλά και την αντίληψη της παράταξης σε σχέση με τα πραγματικά διακυβεύματα που υπάρχουν σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Το με ποιους θα συνεργαστούμε θα το απαντήσει ο πολίτης, ο ελληνικός λαός, τη μέρα των εκλογών. Στις τελευταίες εκλογές η κεντρική ερώτηση ήταν με ποιους θα πάτε. Και μάλιστα χρησιμοποιώντας τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, τα οποία όμως τελικά ήταν εντελώς διαφορετικά από τη λαϊκή ετοιμιγορία. Γι' αυτό λοιπόν ας αγωνιστούμε και εμείς θα αγωνιστούμε και ας περιμένουμε την λαϊκή ετοιμιγορία. Το χρέος μου και το χρέος μας είναι ένα. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας ο κάθε Έλληνας να ξέρει τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ, τι σημαίνει να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ και πώς αυτά που προτείνουμε αλλάζουν τη ζωή του ίδιου και της οικογένειάς του. Είμαι σίγουρος λοιπόν και πολύ αισιόδοξος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, γιατί έχουμε και πρόγραμμα και στελέχη και πολιτική αυτονομία.
2: Το λόγο ο κύριος Ραπανάκης από το Rosa.gr και μετά να ετοιμάζεται η κυρία Όλγα Λαθύρη από το Star Κεντρικής Ελλάδος.
8: Κύριε Πρόεδρε, ζούμε σε μια εποχή διεθνών ανταράξεων, κρίσεων, ανισοτήτων και βλέπουμε ότι ο τραμπισμός εξάγεται πλέον και στην Ευρώπη. Παρατηρούμε ότι η απογοήτευση και ο θυμός των κοινωνιών και ιδιαίτερα των νέων στρέφεται συχνά προς την ακροδεξιά και όχι μόνο στην ακροδεξιά, πλέον και σε ανοιχτά φασιστικές δυνάμεις, όπως για παράδειγμα πρόσφατα στη Γερμανία το AfD, ένα αδιανόητο γεγονός μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Στη χώρα μας, επόμενες ημέρες, αναμένεται η αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, ο οποίος δηλώνει πως στοχεύει σε εκλογική κάθοδο. Γιατί θεωρείτε ότι οι δυνάμεις κεντροαριστεράς δεν αποτελούν την πρώτη επιλογή έκφρασης των νέων και των απογοητευμένων στρωμάτων της κοινωνίας, και αν η δική σας θέση, ποια είναι η δική σας θέση, θα πρέπει να επιτραπεί στο πρωτοπαλί καρό της εγκληματικής οργάνωσης να κατέβει ξανά στις εκλογές και αν θα λάβετε κάποια σχετική πρωτοβουλία?
0: Όταν επιχαίρεις με τη ρητορία του Τραμπ, της Λεπέν και άλλων πολιτικών σε παγκόσμιο επίπεδο που ανοίγουν το δρόμο στη μισαλλοδοξία, στην ακροδεξιά και στην απανθρωπιά, θα έλεγα, τότε μην ρίχνεις κροκοδίλια δάκρυα όταν αυτές οι δυνάμεις αποκτούν ακροατήριο και στην πατρίδα σου. Το ΠΑΣΟΚ ουδέποτε και κανένας στελεχός του δεν θεώρησε ότι αυτές οι δυνάμεις έχουν κάτι να προσφέρουν στον κόσμο. Το μήνυμά μου λοιπόν σε κάθε Έλληνα και ιδιαίτερα στη νέα γενιά είναι να σκεφτούν. Αξίζει να επικροτούν έστω και με ένα like τους οπαδούς του Χίτλερ που κατέσφαξαν τον ελληνικό λαό. Αξίζει να κάνουν ένα like σε αυτούς που χαιρετούν ναζιστικά. Έχουμε μια ιστορία. Αυτός ο λαός και η εθνική του αντίσταση ήταν από τις πιο ισχυρές όλη την Ευρώπη. Με βαρύ φόρο αίματος. Με βαρύ φόρο αίματος. Την αντίσταση την έκανε όλος ο ελληνικός λαός. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούν αν αξίζει να κάνουν έστω και ένα like σε δολοφόνους. Δυστυχώς η Ευρώπη σε αυτή τη νέα πορεία θα αντιμετωπίσει δυσκολίες. Είχαμε τις γερμανικές εκλογές, θα έρθουν οι γαλλικές εκλογές. Το αντίδοτο στον ανασμό και την ακροδεξιά για μένα είναι ένα. Επίθεση δημοκρατίας, επίθεση κοινωνικής δικαιοσύνης, επίθεση ευκαιριών για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν πρέπει να αφήνουμε χαραμάδα καμία να γίνονται κομμάτια των ευρωπαϊκών κοινωνιών ευάλωτα σε αυτές τις επικίνδυνες ιδέες που στο παρελθόν κατέστρεψαν την ανθρωπότητα.
2: Το λόγο η κυρία Λαθύρη από το Star Κεντρικής Ελλάδας και να ετοιμάζεται ο κύριος Αλμπάνης από το papaganda.gr.
9: Χαίρετε κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ξαναπάω, σας παρακαλώ πολύ, στο Αιγαίο, γιατί έχω λόγο που το ρωτώ. Θέλω αυτό το τρίπτυχο διπλωματία, διάλογος, αποτροπή να μας το κάνετε λίγο πιο ξεκάθαρο. Γιατί αναρωτιέμαι κύριε Πρόεδρε, προχθές σε πανελλαδική δημοσκόπηση σχετικά με τα εθνικά θέματα, το ΠΑΣΟΚ είναι στην τρίτη θέση σε ό,τι αφορά το εθνικό πατριωτικό πρόσημο. Την ίδια στιγμή που ακόμη και το Ευρωκοινοβούλιο και μάλιστα πολύ πρόσφατα αναγκάζεται να πάρει θέση κατόπιν ερωτήσεων δικών σας ευρωβουλευτών, συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων και να απευθύνει συστάσεις στην Τουρκία για τα ζητήματα που αφορούν στη χώρα μας και για το καλώδιο και για τα θαλάσσια πάρκα. Άρα λοιπόν αναρωτιέμαι μήπως αυτές οι κόκκινες γραμμές του ΠΑΣΟΚ δεν έχουν γίνει απολύτως αντιληπτές από την κοινωνία. Γι' αυτό σας ρωτώ να μας πείτε ξεκάθαρα σε αυτή την ένταση και στην πιο δύσκολη εκδοχή σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, γιατί καταλαβαίνουμε από αυτά που είπατε χθες και στην αρχή και στο τέλος της ομιλίας σας, μπορεί λόγω της προεκλογικής περίοδου να είναι λίγο αυξημένη η ένταση από ελληνικής πλευράς. Το ίδιο όμως συμβαίνει και στην γείτονα χώρα. Ο Τούρκος Πρόεδρος προετοιμάζει και την κοινωνία του και τις ένοπλες δυνάμεις για κάτι πολύ μεγάλο εναντίον της χώρας μας. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, στην περίπτωση που έχουμε ένα δύσκολο σενάριο, τι κάνουμε, πώς πρέπει να απαντήσει και να αντιδράσει η Ελλάδα πριν δημιουργηθεί κάτι τετελεσμένο και δεν υπάρξει δρόμος χωρίς επιστροφή. Ευχαριστώ.
0: Όσο ισχυρός είσαι, ισχυρότερος διπλωματικά σε επίπεδο αποτρεπτικής δύναμης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο περισσότερο προετοιμασμένος είσαι για να μην συμβεί τίποτα. Εμείς αυτό λέμε. Διάλογο χωρίς αυταπάτες. Και δεν κλιμακώνει το ΠΑΣΟΚ τη ρητορική του προεκλογικά. Νομίζω ότι τα ίδια λέμε πάντα. Και λέμε τα ίδια πάντα και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και σε οποιοδήποτε φόρουμ, διότι πιστεύουμε ότι το κατασκεύασμα των ήρεμων νερών δεν είχε κανένα περιεχόμενο. Θεσμικά βήματα πρέπει να γίνουν. Ποια είναι τα θεσμικά βήματα? Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Όλα τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία, που είναι μια χώρα με εμπορική σύνδεση με την Ευρώπη, δεν το έχει υπογράψει. Γι' αυτό βάζω στο πεδίο την αντίληψη του νέου Ελσίνκιου. Γιατί μπορεί να ανοίξουν πολλά περιθώρια διαπραγμάτευσης για μια χώρα που η οικονομία της είναι απολύτως εξαρτώμενη από την Ευρώπη και συγχρόνως πάρα πολύ εύθραστη. Το θέμα είναι να σχεδιάσουμε σωστά, να διεκδικήσουμε σωστά και να αφήσουμε στο περιθώριο τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα που δεν αφήνουν τίποτα στις επόμενες γενιές. Γι' αυτό επιμένω και εμπιστεύομαι τη μνήμη του ελληνικού λαού. Τη θεσμική μνήμη. Ας σκεφτούν ποιο κόμμα στα εθνικά θέματα πήγε τη χώρα μπροστά. Βήματα μπροστά σε ευρωπαϊκό και γεωπολιτικό επίπεδο και σε σχέση με την Τουρκία. Εμείς η Νέα Δημοκρατία. Τι ακούσαμε τότε με το Ελσίνκι, αλλά μετά όλοι πανηγύριζαν που μπήκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θέλει ρεαλισμό, σοβαρό ταξιοπιστία και εθνική συνεννόηση. Διότι ούτε αυτό υπάρχει σήμερα. Και δεν καλύπτεται η εθνική συνεννόηση με την ενημέρωση του Υπουργού Εξωτερικών κατά καιρούς σε μια επιτροπή. Χρειάζεται ειλικρίνεια, σοβαρότητα και προσπάθεια σύγκλησης σε θέματα τα οποία αφορούν μακροπρόθεσμα το μέλλον της Ελλάδας. Και κάτι ακόμη. Είναι μόνο η Τουρκία. Η Αγία Κατερίνη στο Σινά, πήγε ο Πρωθυπουργός πρόσφατα στην Αίγυπτο. Θα έχουμε μια καλή συμφωνία. Δεν άκουσα κάτι. Θα διασφαλίσουμε τα περιουσιακά της Μονής. Και όχι μόνο αυτό που ακούγεται, το θρησκευτικό χαρακτήρα. Δεν νομίζω ότι απειλείται ο θρησκευτικός χαρακτήρας της Μονής. Άρα είναι πολλά τα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και θα πείτε πώς αντιμετωπίζονται. Πέρυσι η Αίγυπτος πήρε από την Ευρώπη το καλοκαίρι πέρυσι 4 δισεκατομμύρια. Βάλαμε προϋποθέσεις. Ίσως αν βάζαμε προϋποθέσεις να είχαμε μια καλύτερη συμφωνία αυτή που ενδεχομένως να έχουμε το επόμενο διάστημα.
2: Ο κύριος Αλμπάνης από το Παπαγκάντα και είναι ετοιμάς ο κύριος Γιώργος Κατσιάνης από το TV 100.
10: Κύριε Πρόεδρε, η Ελλάς δήλωσε ότι θα καταθέσει στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο το οικονομικό της πρόγραμμα για να κοστολογηθεί. Εσείς θα καταθέσετε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ?
0: Προσέξτε, εμείς δεν έχουμε κανένα ζήτημα να καταθέσουμε το πρόγραμμά μας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Όμως το Δημοσιονομικό Συμβούλιο τι θα κάνει? Θα κοστολογήσει αυτά που γνωρίζουμε και εμείς από τον προϋπολογισμό. Αυτό είναι μόνο? Είναι το ίδιο όλες οι πολιτικές επιλογές? Το λέω για να πάμε και να βγούμε παρακάτω. Ότι κοστολόγηση μπορεί να κάνουμε όλοι μας. Εγώ τα στοιχεία που σας έδωσα είναι στοιχεία του Εθνικού Λογιστηρίου. Ανάλυση επιπτώσεων κάθε μέτρου θα γίνει. Δηλαδή, όταν η Νέα Δημοκρατία μείωσε τον φόρο στα μερίσματα σε 5%, ήταν μια θετική επίπτωση στην ελληνική οικονομία. Μήπως διευκολύναμε να φεύγουν δισεκατομμύρια μερίσματα με ένα ελάχιστο φόρο στο εξωτερικό και να μην επανεπενδύονται? Πώς αξιολογείται η επίπτωση της πρότασης χθεσινής του ΠΑΣΟΚ? Να δώσουμε κίνητρα για ακόμα πιο επιταχυνόμενες αποσβέσεις σε επίπεδο επενδύσεων. Άρα οι πολιτικές. Δεν είναι ουδέτερες. Δεν είναι μόνο ένα κόστος, ένα, δύο, τρία ή τέσσερα. Είναι αν αυτές οι πολιτικές έχουν θετικές επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνία. Εγώ περιμένω λοιπόν να στελεχωθεί σωστά, ώστε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να κάνει και μία ανάλυση επιπτώσεων αυτών που προτείνουν τα κόμματα, για να δούμε ένα δημοσιονομικό κόστος που είναι ίδιο σε δύο πολιτικές. Ποιους βοηθά? 10 οικογένειες ή εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες? Αυτό είναι η αξία της ανάλυσης που πρέπει να κάνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, και αν αυτή η ανάλυση γίνει, νομίζω να βοηθήσει πάρα πολύ και τα κόμματα, όλα τα κόμματα πρέπει να πάνε, για να αποκτήσουν πολιτικές που να υπηρετούν την κοινωνία και όχι να κρύβονται πίσω από επικοινωνιακά παιχνίδια πολιτικές που υπονομεύουν την κοινωνία μακροπρόθεσμα.
2: Ο κύριος Κατσιάνης έχει το λόγο από το TV100 και να ετοιμάσει τον κύριο Σάββας Γουλόπουλος από το News Beast.
11: Κύριε Πρόεδρε, πριν από 3 χρόνια το κράτος κλήθηκε να καταβάλει στον εργολάβο της υποθαλάσσιας αρτηρίας το ποσό των 85 εκατομμυρίων ευρώ για ένα έργο το οποίο δεν έγινε ποτέ. Αντίστοιχα, υπάρχουν πολλά δημόσια έργα τα οποία βρίσκονται εν εξελίξη, τα οποία όμως ωστόσο κάποια από αυτά δεν έχουν ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται ο χορός των αποζημιώσεων, όπως για παράδειγμα ο ΒΟΑΚ που αναφέρεται στη χθεσινή σας ομιλία. Συνεπώς, από την πλευρά σας, κύριε Πρόεδρε, πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε αυτή την αδικία, αυτή την στρέβλωση σε βάρος των πολιτών, ούτως ώστε αυτά τα χρήματα με την παρούσα κατάσταση να διατεθούν για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, όπως είναι η επαναφορά του 13ου, 14ου μισθού ή η καταβολή πραγματικών αυξήσεων στους συνταξιούχους? Ευχαριστώ.
0: Χθες παρουσιάσαμε προς αυτή την κατεύθυνση που αναφέραστε, ότι πρέπει να υπάρχει προληπτικός έλεγχος από την πλευρά του ελεγκτικού συνεδρίου σε όλες τις συμβάσεις μεγάλης οικονομικής αξίας, για να μπορούμε να εντοπίσουμε εν καιρός φωτογραφικούς όρους, υπερκοστολογήσεις, τεχνητές κατατμήσεις, όπως ζήσαμε στο Πάτρα Πύργος, διαγωνισμούς που επί της ουσίας δεν έχουν κανέναν ανταγωνισμό. Έχω αναφέρει πάρα πολλά παραδείγματα στη Βουλή. Ένα παράδειγμα εμβληματικό είναι αυτό που συνέβη όταν ήρθε ο νόμος για τον απόδημο ελληνισμό, το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου, που ξαφνικά πήρε μια εταιρεία ένα μεγάλο πακέτο που αφορούσε την προώθηση, με ένα διαγωνισμό όπου οι τρεις προσφορές, ενώ ήταν της τάξης των 5 εκατομμύριων ευρώ, είχαν μια ελάχιστη διαφορά, νομίζω μερικών χιλιάδων ευρώ, 5.000 ευρώ. Εδώ τι συμβαίνει? Εδώ έχουμε πολλές απευθείας αναθέσεις και πολλούς στημένους διαγωνισμούς με τυπικές διαγωνιστικές διαδικασίες. Δεύτερο θέμα, απευθείας αναθέσεις. Τι λέμε? Πλαφόν. Πλαφόν. Επί το συνόλο των πιστώσεων, εξαιρώντας μόνο τους μικρούς δήμους. Άρα, ελεγκτικό συνέδριο για τους διαγωνισμούς, πλαφόν στις απευθείας αναθέσεις και μία ακόμη πιο ισχυρή διάβγεια. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα της διαφάνειας, διότι έκανε τα δύσκολα χρόνια του μνημονίου, ακόμη και εκείνη τη στιγμή με την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, ισχυρές μεταρρυθμίσεις. Όπως είναι η διάβγεια. Πιο ισχυρή διάβγεια. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι σας έχει βοηθήσει πολύ η διάβγεια στο δημοσιογραφικό σας έργο. Να βοηθήσει ακόμη περισσότερο όλη την κοινωνία και να πιέσει να γνωρίζει ο πολίτης που πάει και το τελευταίο του ευρώ. Άρα αυτά τα τρία ζητήματα, οι τρεις πρωτοβουλίες, βοηθούν να μην χάνονται χρήματα στην κατασπατάληση, στην κακοδιαχείριση, και να έχουμε ένα δημοσιονομικό όφελος και ένα μεγαλύτερο περιθώριο για να κάνουμε καλύτερες υποδομές και ισχυρότερο κοινωνικό κράτος.
2: Ο κύριος Γουλόπουλος έχει το λόγο και να ετοιμάζεται ο κύριος Γιώργος Μπανάτσας από το TRT.
12: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα έπεσε από 84,6% το 2005 σε 61% σήμερα, κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και το παράδοξο είναι ότι υπάρχουν 520.000 κλειστά ακίνητα μόνο στην Αττική, δηλαδή πάνω από το 1/4 του αποθέματος. Ταυτόχρονα, ένας ξένος αγοραστής με μέσο προϋπολογισμό 340.000 ευρώ και σχεδόν 19 ετησίους μισθούς ενός Έλληνα εργαζομένου, παίρνει δάνειο με σχεδόν το ίδιο επιτόκιο, δηλαδή τη τάξη του 3,5%. Την ίδια ώρα, οι τράπεζες χρηματοδοτούν στην πράξη μόλις 62-65% της αξίας, όχι την προβλεπόμενη συμμετοχή 80%, με συνέπεια να δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο να αγοράσει σπίτι ο Έλληνας φορολογούμενος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, με 500.000 κλειστά σπίτια στην Αττική και ένα επιτόκιο ίδιο ανάμεσα σε τόσο άνισα εισοδήματα, αν αύριο κυβερνήσετε, πώς θα εξορθολογήσετε την αγορά, όπως είπατε πριν λίγο? Θα δημιουργήσετε νέα κρατικά προγράμματα διαφορετικά από το σπίτι μου 2 και σπίτι μου 3? Θα θεσπίσετε πρόσθετα κίνητρα? Ευχαριστώ.
0: Από το 2022 είχα πει στη Βουλή, είχα πει μάλλον δημόσια και μετά το 23 και στη Βουλή, ότι το θέμα της στέγασης θα εξελιχθεί στην Ελλάδα να είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό θέμα. Διότι είχαμε μάθει εντελώς διαφορετικά. Όπως πολύ καλά περιγράψατε, είχαμε πολύ υψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης και γνώριζε κάθε γενιά σχεδόν ότι δουλεύοντας μπορεί να αποκτήσει ένα σπίτι. Σήμερα ακόμη και άνθρωποι που δουλεύουν σε καλές θέσεις εργασίας φοβούνται ότι δεν θα αποκτήσουν σπίτι ποτέ. Το κόστος των ακινήτων έχει αυξηθεί ραγδαία σε σχέση με τις εισοδηματικές δυνατότητες του ελληνικού λαού. Και έχουμε μια κυβέρνηση που σου λέει ναι, κάποιος κερδίζει και κάποιος χάνει. Αυτοί όμως που χάνουν μπορεί να μην μπορούν να κάνουν οικογένεια. Μπορεί να συνεχίσουν να μένουν με τους γονείς τους. Μπορεί να μην μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους, γιατί εξοικονομούν χρήματα για το ενίκιο. Η πολιτική μας για τη στέγαση θα είναι από την πρώτη μέρα προτεραιότητα. Και όπως είπα πριν, πρέπει να μεγαλώσουμε τις πόλεις μας με νέα σχέδια, νέες υποδομές, να πέσει το κόστος αγοράς ακινήτων μέσω του κόστους γης. Πρέπει να βάλουμε όρια στο real estate. Ξέρετε πόσοι θα βγάλουν αρκετά χρήματα όταν αγόρασαν βιομηχανικά κτίρια πριν την νομοθέτηση του νέου ορίου της Golden Visa? Μετά από πίεση του Πασόκ, η Golden Visa πήγε στην Αθήνα από τις 250.000 στις 800.000. Κάποιοι όμως πονηροί που γνώριζαν αγόρασαν βιομηχανικά κτίρια και κτίρια άλλου χαρακτήρα με το παράθυρο της νομοθέτησης ότι εκεί μπορούν να πουλήσουμε 250.000 μετά, αλλάζοντας το χαρακτήρα του κτιρίου. Γνωρίζετε ότι η Golden Visa έμεινε στις 400.000 στα μικρότερα νησιά της Ελλάδας, εκεί που δεν υπάρχει νερό, που η δημόσια υγεία είναι αδύναμη, που δεν υπάρχουν υποδομές. Δηλαδή 800 στην Κρήτη που έχει υποδομές, αλλά 400 στη Σύμφρα που δεν έχει υποδομές. Τι είδους επιλογές είναι όλες αυτές? Είναι επιλογές να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ή να κάνουμε κάποιο business? Και η απάντηση είναι μα δώσαμε ένα ενίκιο. Το οποίο, όπως γνωρίζετε, στις περισσότερες περιπτώσεις το απορρόφησε η ίδια η αγορά. Το λέγανε αυτό και όταν ανακοινώθηκε το μέτρο, σημαντική οικονομολόγη. Άρα, πρέπει να μεγαλώσουμε την προσφορά κατοικιών για να πέσει το κόστος και στην αγορά και στα ενοικία. Ανεβάζουμε την προσφορά με νέα σχέδια πόλης, με προγράμματα ανοίγματος κλειστών κτηρίων και διαμερισμάτων, με κίνητρα ανακατασκευής και δέσμευση. Τα ακίνητα αυτά να δίνονται με κοινωνικό ενίκιο χαμηλού κόστους. Και τέλος βάζουμε κανόνες στην αύξηση των ενοικίων. Πρέπει σε κάθε δήμο, ειδικά εκεί που υπάρχουν μεγάλες ζώνες πίεσης, να γίνουν μελέτες φέρουσας ικανότητας για να γνωρίζουμε συγκεκριμένα πόσες βραχυχρόνιες μισθός θα υπάρχουν, πόσες μπορεί ο καθένας να έχει και πόσα τετραγωνικά πρέπει να είναι. Έτσι γίνεται ολιστική πολιτική. Όπως επίσης, όποιος έρθει να ανανεώσει την Golden Visa που έχει πάρει με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, για να την ανανεώσει θα απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση στην κατοικία αυτή, στο ακίνητο αυτό. Θα πρέπει να έχει ο ίδιος ή ιδιοκατοίκηση ή μακροχρόνια μίσθωση. Σας περιγράψα λοιπόν ένα μεγάλο πακέτο μέτρων που αφορούν όλη την Ελλάδα και την νησιωτική αλλά και τα μεγάλα κέντρα. Γιατί στόχος μας είναι κάθε οικογένεια να μπορεί, όπως και οι προηγούμενες γενιές, με τον κόπο της να αποκτήσει μια κατοικία. Και αυτή και τα παιδιά της.
2: Ο κύριος Μπανάτσας από το TRT έχει το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Ευδοκία Λελεδάκη από το The Caller.
13: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Χθες στην τοποθέτησή σας, στην ομιλία σας, ένας από τους άξονες που θίξατε ήταν ο αγροτικός και κτηνοτροφικός τομέας. Αναφερθήκατε κυρίως σε φοροαπαλλαγές ή αν θέλετε στο αφορολόγητο πετρέλαιο και μιλήσατε για μια αναδιανομή γης. Ωστόσο οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι κύριε Πρόεδρε, οι κτηνοτρόφοι βεβαίως τώρα είναι σε δραματική θέση, θέλουν να ακούσουν και κάτι για το επίπεδο των τιμών. Και το λέω αυτό γιατί όσο και να μειωθεί το κόστος παραγωγής, όταν οι τιμές κατρακυλούν στο χωράφι και στη στάνη, δεν υπάρχει απάντηση στο πρόβλημα το αγροτικό και το κτηνοτροφικό. Υπάρχει μηχανισμός ο οποίος θα μπορούσε να συνδέσει το κόστος παραγωγής με τις τιμές. Ένα ερώτημα και δύο διευκρινήσεις αν θέλετε. Δεν είστε ικανοποιημένος από το ότι ο ΠΚΠ πέρασε στην ΑΔΕ? Δεν αντιμετώπισε το πρόβλημα όπως λέει η κυβέρνηση? Και γιατί μιλάτε μόνο για μικρά φράγματα? Εμείς ξέρετε στη Θεσσαλία έχουμε τον Αχελό, τον οποίο πάντοτε διεκδικούμε να γίνει μεταφορά νερού προς το Θεσσαλικό διαμέρισμα και μαθαίνω ότι τις επόμενες ημέρες η κυβέρνηση κάτι ετοιμάζει να πει σχετικά. Έχετε αλλάξει πολιτική με δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ σε αυτό το θέμα ήταν υπέρ της μεταφοράς νερού? Ευχαριστώ.
0: Να βάλουμε καταρχάς το συνολικό ζήτημα. Ξέρετε, είστε κι εσείς από μια περιφέρεια και εγώ κατάγομαι από την περιφέρεια. Πάμε συχνά, τι συναντάμε? Χέρσα χωράφια. Ο κάμπος αλλάζει χρώμα. Γιατί αλλάζει χρώμα? Γιατί μειώνονται οι παραγωγοί. Το πρόγραμμα νέων αγροτών είχε σχεδόν 10.000 λιγότερες αιτήσεις. Κάποιοι άνθρωποι δεν νιώθουν προοπτική σε αυτά τα επαγγέλματα. Του αγρότη, του κτηνοτρόφου και πολλές φορές και του μεταποιητή. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να συνδέσουμε τον πρωτογενή τομέα με τη μεταποίηση. με την καινοτομία. Για να έχουμε προϊόντα προσθέμενης αξίας που εξάγονται με ταποιημένα. Άρα η οικονομία έχει μεγαλύτερο όφελος. Κεντρικό λοιπόν ζήτημα είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να γίνει στρατηγείο και όχι πελατομάγαζο. Τι κίνητρα δίνουμε? Τα κίνητρα είναι η υγεία. Τα κίνητρα είναι το χαμηλό κόστος ενέργειας. Τα κίνητρα είναι η νέα φιλοσοφία στους συνεταιρισμούς. Γιατί μιλώ τώρα και χρόνια για ενεργειακές κοινότητες? Η ενεργειακή κοινότητα θα ήταν και θα γίνει με μας το σύγχρονο κίνητρο του αγρότη, του κτηνοτρόφου και του μεταπίτη να μπει σε ευρύτερα συνεταιριστικά σχήματα. Διότι τεκμηριωμένα με αυτή την επιλογή θα έχει χαμηλότερο κόστος στην παραγωγή του. Είναι λοιπόν μια άλλη φιλοσοφία που αφορά τη δίκαιη πράσινη μετάβαση και τον πυρήνα της κυκλικής οικονομίας. Δεν μπορεί να λες σε ένα αγρότη της Λάρισας, πρασίνισε την παραγωγή σου, αλλά την πράσινη ενέργεια, αντί να την παράγεις εσύ, θα την παράγει ολιγάρχης να την πουλάει. Διαφωνούμε. Διαφωνούμε. Αυτά τα εγκλήματα γίνανε εδώ και μας προσπέρασαν οι Πορτογάλοι που έκαναν άλλα πράγματα και άλλες επιλογές που φαίνονται και στην εξωστρέφειά τους και στο κόστος ενέργειας και στο πόσες ενεργειακές κοινότητες έχουν και στη χαμηλή τους εξάρτηση από το φυσικό αέριο. Άλλο ζήτημα. Τι παράγουμε? Υπάρχει σχέδιο μακροπρόθεσμο? Τι αξίζει να παράξει ένας αγρότης για να έχει προοπτική και ανταγωνιστικότητα τα επόμενα χρόνια? Ποιος θα το κάνει αυτό? Ποιος θα το κάνει αν το κράτος δεν είναι δίπλα του? Αγροτικές επιδοτήσεις. Έλυσαν το ζήτημα με την ΑΔΕ. Το πάρκαραν το ζήτημα. Ο ΠΚΠ. Γιατί οι αγρότες θα ξέρουν και την οτρόφη. Η υπόλοιπη κοινωνία δεν το γνωρίζει. Ο ΠΚΠ δεν είναι μόνο για να πληρώνει. Είναι και για να κάνει άλλα πράγματα. Είναι και για να στηρίζει έργα υποδομών στην ελληνική περιφέρεια. Πού αλλού στην Ευρώπη έγινε τέτοια κυβερνητική επιλογή? Πουθενά. Άρα εμείς λέμε να κάνουμε ό,τι κάνουν ευρωπαϊκές χώρες και μας καταγγέλει η Νέα Δημοκρατία, και η Νέα Δημοκρατία πρωταγωνιστής του σκανδάλου μας έκανε ευρωπαϊκή εξαίρεση και θέλει να τη χειροκροτήσουμε. Η επιλογή της έχει ήδη αποτύχει και το γνωρίζει ο αγροτικός κόσμος. Το γνωρίζει. Ενέργεια. Εμείς δεν βάλαμε το θέμα του ειδικού φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο από την Αγγλία? Εμείς δεν βάλαμε το ζήτημα του χαμηλού κόστους ενέργειας με στόχους συγκεκριμένους? Το λέω, δεν αφορά μόνο τους παραγωγούς, αφορά όλη την κοινωνία αλλά και τους παραγωγούς. Να μειωθεί η ενέργεια 20% και 30% έως το 2030 με συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Ποιες παρεμβάσεις? Να μειώσουμε την εξάρτηση τιμολόγησης από το χρηματιστήριο ενέργειας. Πώς? Με μακροπρόθεσμα συμβόλαια και σταθερές τιμές. Αυτά είναι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. Και κάτι ακόμη, διαχείριση υδάτων, το βάλατε το θέμα. Μα εδώ, στο κορυφαίο ζήτημα της κλιματικής κρίσης, που έπρεπε να έχει ολοκληρωμένο σχεδιασμό, έχουν απενταχθεί δεκάδες έργα διαχείρισης υδάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αποκαλυπτικό της αποτυχίας τους. Γιατί λέω για μικρά φράγματα? Διότι όπου ακολουθήθηκε αυτό το μοντέλο, έφερε περισσότερα αποτελέσματα. Καλά τα μεγάλα έργα. Με τη σημερινή κρίση, δεν ξέρω την ανθεκτικότητά τους μακροπρόθεσμα. Ενώ τα μικρά φράγματα είναι

0: θέλει ανθρώπους να εργάζονται. Εμείς πήγαμε από το «η θάλασσα δεν έχει σύνορα» στο άλλο άκρο. Βλέπουμε την πραγματικότητα. Βλέπουμε ποια είναι η οικονομική και παραγωγική πραγματικότητα. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε πολλά και να τα κάνουμε γρήγορα. Και θα τα κάνουμε γιατί το ΠΑΣΟΚ ήταν και είναι το κόμμα της περιφερειακής ανάπτυξης. Και περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς αγρότη, κτηνοτρόφο και μεταπίτη δεν μπορεί να υπάρξει. Και κάτι ακόμη για τη Θεσσαλία, αλλά και άλλες περιοχές όπως είναι η Λέσβος για τις ζωονόσους. Αυτή η επέκταση δεν αποδεικνύει την κατάρρευση των ελεκτικών μηχανισμών. Πρώτη φορά είχαμε στην Ελλάδα αθώδη πυρετό. Πρώτη φορά. Πολλές φορές είχαμε. Αλλά είχαμε και μηχανισμούς που πέτυχαν να μην υπάρχει διασπορά της ζωονόσου. Και σήμερα γέμισε μισή Ελλάδα. 600.000 ζώα έχουν καθεί. Εμείς μιλάμε για αντακατάσταση του ζωικού κεφαλαίου. Για κέντρα παραγωγής ζωικού κεφαλαίου. Να προστατεύσουμε τις δικές μας φυλές. Μιλάμε για τοπικούς εμβολιασμούς όπου χρειαστεί για να περιοριστεί η ζωνόση και να μην υπάρχει επέκταση. Τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει. Γι' αυτό λοιπόν όλα τα θέματα έχουν απαντήσεις συγκεκριμένες και καθαρές. Διότι χωρίς ισχυρό πρωτογενή τομέα, χωρίς αξιοπρέπεια στον παραγωγό, η Ελλάδα θα γίνει δύο μεγάλα αλλαστικά κέντρα, 5-6 μικρότερα και όλη η υπόλοιπη Ελλάδα θα ερημώσει. Αυτό δεν φιλοδοξούμε να είναι το μέλλον της πατρίδας μας.
1: Θερμή παράκληση τα κινητά να είναι στο αθόρυβο, γιατί ακούγονται και μπορεί να ενοχλούν κάπου. Έχουμε κλείσει ήδη 2 ώρες και 10 λεπτά. Να το γνωρίζετε. Προχωράμε. Το λόγο έχει η κυρία Λελεδάκη από το The Caller και να ετοιμάσει το κύριο Ρούμπος από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
2: Κύριε Πρόεδρε, χθες δεσμευτήκατε για προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, καθώς και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Πώς θα εξασφαλίσετε ότι αυτές οι μειώσεις θα φτάσουν στην τσέπη του καταναλωτή και δεν θα χαθούν στην αλυσίδα της αγοράς, και τι διαφορετικό θα κάνετε από τη σημερινή κυβέρνηση ώστε να δουν ουσιαστικές μειώσεις στα ράφια οι πολίτες? Ευχαριστώ.
0: Κυρία Λεδάκη, αυτά είναι έκτακτα μέτρα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιεί κάθε κράτος, όπως χρησιμοποιούν και άλλα ευρωπαϊκά κράτη, για να συγκρατήσουν τιμές. Ήδη στο θέμα των καυσίμων υπάρχει σοβαρό ζήτημα στην ζήτηση λόγω του κόστους. Άρα έτσι κι αλλιώς θα υπάρχουν λιγότερα έσοδα. Εμείς τι λέμε, μπορεί να περάσει τιμές? Αν η κυβέρνηση απαντά όχι, το δεύτερο ερώτημα είναι γιατί έχουμε μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά. Μα όταν λες ότι δεν μπορώ να περάσω το μειωμένο ΦΠΑ στη Θεσσαλονίκη, αλλά συγγνώμη, μπορώ να τον περάσω στη Ρόδο, κάποιο κοροϊδεύεις. Ή τον κάτοικο της Ρόδου ή τον κάτοικο της Θεσσαλονίκης. Διάλεξε και πάρε. Αν θέλετε την άποψή μου, όλους μας κοροϊδεύουν. Και μας κοροϊδεύουν γιατί. Όταν υπήρχαν, μάλλον όταν η Ευρώπη έδειξε την αλληλεγγύη της στην Κύπρο πριν από μερικούς μήνες, τις μέρες που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, πήγα στην Κυπριακή Δημοκρατία και συνάντησα τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Στο περιθώριο της συνάντησης μίλησαμε για την οικονομική κατάσταση και την ακρίβεια στην Κύπρο. Και μου είπε, μειώσαμε πειραματικά τον ΦΠΑ και πέρασε τιμές. Πώς πέρασε τιμές? Εκεί και δεν μπορούν εδώ. Έκαναν έλεγχο σε όλες τις αλυσίδες, κατέγραψαν τις τιμές των προϊόντων που θα μείωνε το ΦΠΑ, ανακοίνωσαν απότομα το μέτρο ξαφνικά. Όποιος δεν τον πέρασε, έκαναν έλεγχο ή του βάλαν πρόστιμο.

0: Δεν ακούγεται πάρα πολύ απλό? Γιατί δεν γίνεται εδώ? Γιατί? Θέλουμε κανόνες στην αγορά? Όλα αυτά που σας είπα, ενισχυμένη επιτροπή ανταγωνισμού, ο αυτόματος μηχανισμός φορολόγησης υπερκερδών. Τι είναι? Η επιτροπή ανταγωνισμού ελέγχει και όταν τα βλέπει ουρανοκατέβατα κέρδη σε ολιγοπόλια, πατάει το κουμπί και η κυβέρνηση αναγκάζεται να ενεργοποιήσει το μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών. Άρα η φορολόγηση δεν θα είναι στη διάθεση της κάθε κυβέρνησης, θα είναι αναγκαστική επιλογή για να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη και μπαμπούλας, για να μην έχουμε υπέρογα κέρδη και ξαφνικές αυξήσεις στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Επίσης, έλεγχο σε κάθε αλυσίδα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Εγώ δεν πήγα πέρυσι στα τιμολόγια στη Βουλή, σε Όσπρια. 13 και 15 φορές περισσότερο από το χωράφι στο ράφι. Γιατί? Δεν υπάρχουν έλεγχοι σε όλους τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Άρα η επιλογή του να μειώσεις ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και ειδικό φόρο κατανάλωσης για όσο υπάρχει μια μεγάλη πίεση στις τιμές, είναι μια επιλογή που έκαναν και άλλα κράτη με επιτυχία. Δεν βλέπω λοιπόν το λόγο να την αρνείται η σημερινή κυβέρνηση.
1: Ο κύριος Ρούμπος έχει το λόγο και να ετοιμάζεται ο κύριος Γιαννόπουλος από το News 24/7.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η φράση «είστε επικίνδυνοι» που χρησιμοποιήσατε χθες το βράδυ απευθυνόμενο στη Νέα Δημοκρατία μου θύμισε κάτι από Ανδρέα Παπανδρέου και Κώστα Λαλιώτη. Θα δούμε το Πασόκ σε ρυθμούς σκληρού ροκ προεκλογικά.
0: Όταν εργαλειοποιείς τα εθνικά θέματα για να δημιουργήσεις διλήμματα εκβιαστικά στην κοινωνία, τότε ο ρόλος σου είναι επικίνδυνος. Δεν έχεις όριο, δεν έχεις μέτρο. Άρα, κύριε Ρούμπο, δεν είναι οι χαρακτηρισμοί που κάνουν τις πράξεις, είναι οι πράξεις που προκαλούν τους χαρακτηρισμούς. Πώς μπορώ να περιγράψω μια κυβέρνηση? Πώς μπορώ να την περιγράψω όταν έχουμε αποκαλύψει τόσες αιστείες διαφθοράς? Και μετά όταν έρθει η ώρα της δικαιοσύνης, εργαλειοποιεί το άρθρο 86 για να δέσει τα χέρια της και να μην ελεγχθούν οι υπουργοί της. Πώς μπορεί να επιγράψω μια κυβέρνηση που έχει φτιάξει στα social media ένα στρατό κουκουλοφόρων? Πώς μπορώ να περιγράψω μια κυβέρνηση που χρησιμοποίησε χρήματα εταιριών για να συγκροτήσει επικοινωνιακούς βραχίονες? Πώς μπορώ να περιγράψω ένα πρωθυπουργό που είπε στους βουλευτές τους «δεν σε εμπιστεύομαι, να κοιμηθείτε νωρίς, να ψηφίσετε επιστολικά για να σας ελέγξω»? Πότε ξαναγίνουν αυτά τα πράγματα? Πότε ξαναγίνουν αυτά τα πράγματα? Εδώ ήρθα στο σημείο να καρφώσουν το λογισμικό πρέντατο στους αρχηγούς των όπλων δυνάμεων. Άστε με εμένα, στους αρχηγούς των όπλων δυνάμεων. Στους 4 αρχηγούς των όπλων δυνάμεων. Και να θεωρούν ότι αυτό δεν είναι εθνικό ζήτημα. Δεν είναι κατασκοπία. Δεν υπονομεύεται εθνικά συμφέροντα. Πώς μπορώ να τους περιγράψω? Άρα, ας αφήσουμε στην άκρη τους χαρακτηρισμούς. Οι πράξεις είναι αυτές που τους προκαλούν. Γι' αυτό λοιπόν ο αγώνας μας είναι η πολιτική αλλαγή. Είναι η ήττα του σημερινού συστήματος εξουσίας που νιώθει ότι δεν το ακουμπάει κανένας, ότι δεν έχει κανένα όριο, ότι όλα μπορούν να γίνουν χωρίς κανένας να λογοδοτεί. Αυτό δεν είναι ποιοτική δημοκρατία. Δεν είναι ποιοτική δημοκρατία, γι' αυτό νομίζω ότι η χώρα πρέπει και θα αγωνιστούμε να αλλάξει πορεία.
1: Ο κύριος Γιαννόπουλος έχει τον λόγο και να ετοιμάσει κυρία Βασιλιάδου από τον χρόνο της Κοζάνης.
3: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Η πιο επιτυχημένη προοδευτική κυβέρνηση στην Ευρώπη είναι κατά γενική ομολογία αυτή της Ισπανίας, η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεφ. Εκεί όπου το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα συνεργάζεται με την αριστερά. Ανάλογα παραδείγματα υπήρχαν και στην Πορτογαλία, την οποία επικαλεστήκατε ούκο λίγες φορές στη μέχρι στιγμή ομιλία σας. Δεν είναι ένας μπούσουλας αυτός για σας, κύριε Πρόεδρε, για τις μετεκλογικές συνεργασίες? Δεν είναι πιο φυσικό πολιτικά η Σοσιαλδημοκρατία να συνεργάζεται με την αριστερά και όχι με τη δεξιά?
0: Αυτό που λέτε είναι λογικό. Αλλά η αριστερά δεν είναι μία. Και στην Πορτογαλία συνεργαζόμασταν με την αριστερά, έπεσε η κυβέρνηση και συνεργαστήκαμε με ένα άλλο κόμμα της αριστεράς. Έχει να κάνει με ποια αριστερά μιλάτε. Αν είναι μια αριστερά που έχουμε κοινές αγωνίες για τα εθνικά θέματα, αν έχουμε κοινές αγωνίες για τα ζητήματα που αφορούν την οικονομία, την παραγωγή, το κοινωνικό κράτος, είναι προφανές ότι μπορούμε να συνεργαστούμε. Άλλως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα έχουν πραγματικά κάποιες προτεραιότητες που τους έχει η αριστερά και η πράσινη και η φιλελεύθερη. Δεν είναι λοιπόν όλοι το ίδιο. Και υπάρχουν πολλές ευρωπαϊκές εμπειρίες και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και σε άλλες χώρες που η σοσιαλδημοκρατία έμεινε ισχυρή, αλλά με την ευκαιρία του ερωτήματός σας θέλω να πω και κάτι που αφορά την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε, πολλές φορές προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να μας βάλει σε μια θέση απολογούμενου για την μάλλον για την ισπανική θέση της ισπανικής κυβέρνησης, δηλαδή ότι αυτά που κάνει η Ισπανία και πώς τα βλέπετε, πώς αντιμετωπίζετε, που είναι σοσιαλδημοκράτες. Χωρίς βέβαια η ίδια ποτέ να απολογείται για τα πραγμένα κυβερνήσεων που πρωθυπουργοί είναι εκπρόσωποι του Λαϊκού Κόμματος. Εγώ δεν λέω, ας το κάνω, αλλά ας το κάνω με αλήθειες. Και θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε αυτό το θέμα. Άκουγα μετά το συνέδριο της Βαρκελόνης ότι καλά, φωτογραφίστε με τον Σάντσεθ, ο οποίος εξοπλίζει την Τουρκία. Θα τα ακούσατε κι εσείς. Μάλιστα μου το είπε ένας συνάδελφός σας προχθές που βρεθήκαμε στη συνάντηση που είχαμε την Παρασκευή. Η συμφωνία εξαγωγής τεχνογνωσίας των δύο πολεμικών πλοίων που κατασκευάζονται στην Τουρκία έγινε στην Ισπανία επί κυβέρνησης Ραχώη, Πρόεδρου του Λαϊκού Κόμματος. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Μα η ισπανική κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει πολλές φορές τον πρόεδρο, τον πρώην πρόεδρο, γιατί είχαμε εξελίξει την Τουρκία, του Κεμαλικού Κόμματος ως ένα συνομιλητή της κυβέρνησης, όταν είναι ο πιο στρατηγικός αντίπαλος του Ερντογάν. Ξέρετε, η προπαγάνδα έχει τα όρια της. Η Ισπανία δεν βρέθηκε στην Κύπρο μαζί με τη Γαλλία όταν χρειάστηκε να επιβεβαιώσουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Και κάτι ακόμη που για μένα είναι ιστορικό. Είναι πραγματικά απαράδεκτο να ξεχνάμε ποιοι έβαλαν πλάτη στην Ελλάδα τα δύσκολα χρόνια του μνημονίου. Ποιες κυβερνήσεις, όταν το Λαϊκό Κόμμα πίεζε για ακόμη πιο σκληρή λιτότητα, στήριξαν την Ελλάδα για να υπάρχει ένα κοινωνικό πρόσωπο στην πολιτική. Ήταν οι σοσιαλδημοκράτες. Ήταν οι κυβερνήσεις του Νότου. Ήταν ο Ολάντ. Και η προπαγάνδα λοιπόν έχει τα όρια της. Γιατί έχουμε μνήμη και θυμόμαστε. Ποια πολιτική ομάδα και ποια οικογένεια στήριξε την Ελλάδα στην πιο δύσκολη οικονομική της φάση. Και ποια πολιτική και οικογένεια που συγγενών κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία πίεζε με κάθε τρόπο να έχουμε ακόμα πιο σκληρή λιτότητα. Να μην τα ξεχνάμε, γιατί όπως είπα και πριν, η προπαγάνδα έχει τα όρια της.
1: Η κυρία Βασιλιάδου από τον χρόνο της Κοζάνης και να ετοιμάζεται η κυρία Δήμητρα Μακρύ από την τηλεόραση 2.
4: Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι και από μένα. Κύριε Πρόεδρε, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι διαθέτει διαφορετικό σχέδιο για τη Δυτική Μακεδονία από αυτό που διαθέτει η υλοποιητική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να μου πείτε μία μεγάλη απόφαση της κυβέρνησης για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας που θα ανατρέπατε και μία κυβερνητική επιλογή την οποία θεωρείτε σωστή και θα τη διατηρούσατε. Ευχαριστώ.
0: Στη Δυτική Μακεδονία κάναμε ένα περιφερειακό συνέδριο στην Κοζάνη, όπως γνωρίζετε, και παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής περιφερειακής ανάπτυξης, διότι η περιφέρεια καταραίει δημογραφικά και αναπτυξιακά. Οι άναρχοι και χωρίς σχέδιο απογεννητοποίηση κλιμάκωσε το πρόβλημα που ήδη υπήρχε. Εμείς τι λέμε? Καταρχάς, ναι, στη δίκαιη πράσινη μετάβαση. Έχουμε δίκαιη και πράσινη μετάβαση? Δίκαιη είναι η καταστροφή μιας περιφέρειας? Όχι, είναι άδικη. Είναι πράσινη όταν μετατρέπεις μία μονάδα φυσικού αερίου, την πιο προηγμένη της χώρας, σε μονάδα φυσικού αερίου, κάνοντας ακόμα μεγαλύτερη την εξάρτηση στο εισαγόμενο φυσικό αέριο? Οι Γερμανοί γιατί χρησιμοποιούν τα απότατα όρια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνουν πιο ομαλή απολιγνητοποίηση, διατηρώντας τις πιο σύγχρονες μονάδες τους? Εμείς λέμε λοιπόν να κάνουμε αυτό που κάνει η Γερμανία, ειδικά για την πέμπτη μονάδα της Τολεμαΐδας. Και συγχρόνως να δώσουμε κίνητρα για πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις. Παραγωγική επένδυση δεν είναι να κάνουμε μία ζώνη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τη Δυτική Μακεδονία, που απλά μπορεί να μετεξελιχθεί ως μία πρίζα για την υπόλοιπη Ελλάδα. Να γίνουν και τέτοιες επενδύσεις. Όχι μόνο τέτοιες επενδύσεις όμως. Χρειάζεται πρωτογενής τομέας, μεταποίηση. Πρέπει να επενδύσουμε στον τουρισμό. Η Δυτική Μακεδονία έχει ένα εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον. Εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον. Ποια είναι η κατάσταση στα δάση μας στη Δυτική Μακεδονία? Έχουμε επενδύσει στον περιπατητικό τουρισμό. Έχουμε επενδύσει σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Ενώ καταραίει η Καστοριά, καταραίει η Φλόρινα, που θα μπορούν σε αυτούς τους τομείς να πρωταγωνιστήσουν πανελλαδικά. Σας λέω κάποια ψήγματα όσων είπαν όχι μόνο εμείς, και οι ειδικοί που ήρθαν και μίλησαν για την περιφέρειά σας. Αν συνεχίσουμε στο σημερινό δρόμο της άναρχης και χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης, το μόνο που θα καταφέρουμε θα είναι η μεγαλύτερη γεωπολιτική εξάρτηση, η περισσότερη ενεργειακή φτώχεια, οι μεγαλύτερες κοινωνικές ανισότητες και η καταστροφή της περιφέρειας. Και τα τέσσερα αυτά μπορούν να αλλάξουν με μια άλλη πολιτική, όπως αυτή που περιγράψαμε στο Περιφερειακό Συνέδριο Δυτικής Μακεδονίας και όπως αυτά που σήμερα σας παρουσίασα ως κεντρικές επιλογές.
1: Η κυρία Μακρύ από την τηλεόραση 2 και να ετοιμάζεται η κυρία Τσασάνη από την ΕΡΤΡΙΑ.
5: Καλό απόγευμα και από εμένα. Να πάμε από τα Δυτικά Βαλκάνια, από τη Δυτική Μακεδονία λίγο πιο βόρεια στα Δυτικά Βαλκάνια. Μας είπατε προηγουμένως την θέση σας σχετικά με το πού μπορεί να πάει η αμυντική προσέγγιση, η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί όμως στα Δυτικά Βαλκάνια φαίνεται ότι χάνει έδαφος η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αν υπάρξουν κονδύλια τα οποία θα στραφούν αλλού, προς την αμυντική θωράκιση δηλαδή, και χαθούν από τα Δυτικά Βαλκάνια, ο χώρος θα αφαιθεί ακόμη περισσότερο σε άλλες δυνάμεις, και βεβαίως σε μια περιοχή που και εμάς εδώ τη Θεσσαλονίκη μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ευχαριστώ.
0: Θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση με την προηγούμενη ιδιότητά μου, αυτή του Ευρωβουλευτή, που είχα την τύχη για αρκετά χρόνια να είμαι ο εισηγητής από την πλευρά των σοσιαλιστών για το φάκελο του Μαυροβουνίου. Και μέσω της παρουσίας μου σε όλα τα φόρουμ που αφορούσαν τα Δυτικά Βαλκάνια, νομίζω ότι έχω την άποψη και τη γνώση να σας πω ότι ακόμη και σε εποχές που δίναμε πάρα πολλά χρήματα, δεν είχαμε το ανάλογο αποτέλεσμα. Δεν φτάνουν μόνο τα χρήματα, δεν φτάνουν μόνο οι υποδομές, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύ κρίσιμοι παράγοντες για να φτάσουν τα Δυτικά Βαλκάνια πιο κοντά στον αξιακό κώδικα της Ευρώπης και όχι να πάνε κοντά στον αξιακό κώδικα τρίτων χωρών που δίνουν καμία σχέση με τις δικές μας αρχές και τις δικές μας αξίες σε επίπεδο κράτους δικαίου, ποιότητας δημοκρατίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως είπα και πριν, η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην άμυνα και την ασφάλεια. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ενστάσεις, αλλά πρέπει να δούμε τα πράγματα μακροπρόθεσμα. Δεν μπορεί στη Βόρεια Αφρική να υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις και να κάνεις ό,τι δεν βλέπεις, ή αν κάποια χώρα όπως η Γαλλία έχει μια ιστορική σχέση να παίζει κάποιο ρόλο. Το ίδιο και στη Μέση Ανατολή, το ίδιο και σε άλλες περιφέρειες του κόσμου. Η Ευρώπη πρέπει να είναι αυτοδύναμη. Και αυτοδύναμη σημαίνει να προχωρήσει με τους ίδιους όρους και τους ίδιους κανόνες στη συγκρότηση εργαλείων αλληλεγγύης, ώστε να αποκτήσει αυτονομία ενεργειακή, παραγωγική, αμυντική και συγχρόνως περισσότερη δημοκρατία, πιο ισχυρή δημοκρατία. Η σημερινή Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποτύχει. Ποια είναι η πρότασή μου? Στις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές όλες οι δυνάμεις απέναντι στο Λαϊκό Κόμμα και την ακροδεξιά να έχουν ένα υποψήφιο και να κάνουν μια προγραμματική συμφωνία για το μέλλον της Ευρώπης πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές, η οποία θα ανακοινωθεί και θα παρουσιαστεί σε όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς. Σήμερα δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε, διότι μαθηματικά υπάρχει πρόβλημα. Όταν εγώ ήμουν ευρωβουλευτής, μπορούσαμε να πιέσουμε το Λαϊκό Κόμμα με μια άλλη συμμαχία σοσιαλδημοκράτες, με τους πράσινους, τους φιλελεύθερους, την αριστερά. Τώρα όμως δεν βγαίνει μαθηματικά. Οι πολιτικές προχωρούν είτε με συνεργασία σοσιαλδημοκρατίας Λαϊκού Κόμματος ή Λαϊκού Κόμματος Ακροδεξιάς. Γιατί το Λαϊκό Κόμμα, προσπαθώντας να ανακόψει τις δυνάμεις ακροδεξιάς, συνεχώς έχει την ατζέντα της ακροδεξιάς σε πολύ σοβαρά θέματα. Άρα, πέρα από το επιμέρους των Δυτικών Βαλκανίων, για να σχεδιάσουμε σωστά και μακροπρόθεσμα, χρειάζονται καθαρές λύσεις πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2029 και όχι μπαλώματα και μικροσυμβιβασμοί. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η Ευρώπη τότε, ούτε ποιοι θα είναι οι πρόεδροι ή οι καγκελάροι στις ισχυρές χώρες Ευρώπης. Γι' αυτό πριν πεινάσεις, μαγειρεύεις. Και κάτι ακόμη για τα Δυτικά Βαλκάνια. Υπάρχουν κυβερνήσεις που δεν δείχνουν διάθεση συνεργασίας. Που βλέπουν την Ευρώπη ως ένα ταμείο. Ο στόχος δεν είναι να τους φέρουμε κοντά μας κάνοντας τα στραβά μάτια. Αλλά να τους φέρουμε κοντά μας με κανόνες. Σεβασμό των μειονοτήτων. Σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και όχι να ασκούν πολιτικές που δίνουν καμία σχέση με την Ευρώπη, αλλά συγχρόνως να τους δίνουμε μερικά δισεκατομμύρια. Είναι λάθος, όχι μόνο συμβολικό, είναι λάθος παράδειγμα, είναι ουσιαστικό λάθος.
1: Κύριε Τατσάνη, έχετε το λόγο και να ετοιμάζετε μετά από εσάς ο κύριος Μπεχλιβάνος από το Λάρισα Net.
6: Γεια σας κύριε Πρόεδρε, κύριε εκπρόσωπε εδώ. Πριν έρθω στην αίθουσα είδα ότι ο Πρωθυπουργός σας απάντησε τελικά και το λογισμικό, το κεντρικό λογισμικό στην ασπίδα του Αχιλλέα θα είναι ελληνικό. Ο πηγαίος κώδικας θα είναι ελληνικός. Εσείς από εδώ από τη Θεσσαλονίκη ανεβάσατε στο τέρμα, στο πικ θα έλεγα τους τόνους. Είπατε ότι είναι θέμα εθνικής ασφάλειας αν δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και αναρωτιέμαι, δεν είχατε τη σωστή ενημέρωση, ξέρατε κάτι και κινδυνολογήσατε, βιαστήκατε. Πριν από λίγη ώρα απαντώντας ερώτηση συναδέλφου είπατε όταν τα εθνικά θέματα εργαλειοποιούνται. Έχουμε κάτι αντίστοιχο εδώ και λύστε μου μία απορία επειδή το άκουσα και το είδα να μπαίνει και σε τίτλο. Το τελευταίο μήλι είναι εμπνευσμένο από το πράσινο μήλι.
0: Όπως γνωρίζετε είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση και όταν ο Υπουργός Άμυνας κύριος Δένδιας λέει ότι αν δεν έχουμε πρόσβαση, δεν έχουμε τον κώδικα, θα είμαστε σε ομοιρία ακόμη και από φίλια δύναμη και υπάρχει συνέντευξη πολύ σημαντικού προσώπου από το Ισραήλ σε μια έγκριτη εφημερίδα που λέει ακριβώς το αντίθετο, αν δεν ρωτούσαμε δεν θα κάναμε σωστά τη δουλειά μας. Νομίζω ότι λειτουργήσαμε θεσμικά, ουσιαστικά, σοβαρά. Θα κριθούν λοιπόν οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού. Θα κριθούν και τα λεγόμενα του σήμερα. Διότι πολλές φορές είπε πολλά που αφορούσαν τα εθνικά θέματα και έγιναν ακριβώς τα αντίθετα. Ήρεμα νερά. Γιατί σήμερα δεν μιλάει για ήρεμα νερά. Του φταίει η αντιπολίτευση ή τα επικοινωνιακά του παιχνίδια. Καλώδιο. Είναι κινδυνολογία η πραγματικότητα στο καλώδιο. Θυμάστε ποτέ δημόσια σύγκρουση Κυπριακής Δημοκρατίας ελληνικής κυβέρνησης. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ. Ποια λοιπόν κινδυνολογία. Και ποιος μιλάει για κινδυνολογία. Ο άνθρωπος που στο βωμό του να δημιουργήσει άλλο εκβιασμό εργαλειοποιεί τα εθνικά θέματα με μπροστάρι τον κύριο Φλωρίδη. Δεν υπάρχει καμία κινδυνολογία. Υπάρχει ο ρόλος της θεσμικής αξιωματικής αντιπολίτευσης που εντόπισε μία διαφορετική ανάγνωση ενός πολύ ουσιαστικού θέματος που εμείς είχαμε στηρίξει και οφείλαμε το ρόλο μας να το αναδείξουμε για να έχουμε καθαρές απαντήσεις. Αν είναι καθαρές οι απαντήσεις, θα κριθεί το επόμενο διάστημα. Διότι και στο καλώδιο, πολλές φορές ο Πρωθυπουργός είπε «Ναι, έρχεται, ποντίζεται, ολοκληρώνεται, αλλά καλώδιο ακόμα δεν έχει ποντιστεί». Άρα εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας σωστά, ειδικά για αυτά τα ευαίσθητα εθνικά ζητήματα και η κυβέρνηση θα κριθεί από όταν υπάρχει αξιοπιστία σε αυτά που λέει κάθε φορά ο Πρωθυπουργός.
6: Ο κύριος Μπεχλή... Το μίλι, κύριε Πρόεδρε, που είπατε για το τελευταίο μίλι.
0: Εγώ ελπίζω ότι η λαϊκή ετοιμιγωρία θα είναι τέτοια που να ολοκληρωθεί η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και αν τα επόμενα μίλια, και όχι ένα, είναι πράσινα, και αυτό είναι στο χέρι του ελληνικού λαού. Εμείς σήμερα ολοκληρώνουμε μία ευθύνη, τον οδικό χάρτη της πολιτικής αλλαγής. Το αν λοιπόν αυτός ο χάρτης στη διαδρομή του θα έχει βάψει με πράσινο την πορεία, αυτό θα το επιλέξει ο κόσμος, δίνοντάς του την εμπιστοσύνη, δίνοντάς σε εμάς την εμπιστοσύνη του.
1: Έχουμε καλύψει 2 ώρες και 40 λεπτά. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Πρόεδρε, πάμε λίγο ακόμα, νομίζω. Κάποια λεπτά ακόμα μπορούμε. Πάμε λίγο ακόμα.
0: Σε ό,τι πεις, Κώστα.
1: Ωραία, ωραία. Ο κύριος Μπεκλιβάνος έχει το λόγο.
7: Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, τα χωριά στην επαρχία Μαραζών, όπως ξέρετε, ενώ πολλά στις μέρες μας δεν έχουν ούτε καφενείο ανοιχτό. Στη Λάρισα και στην υπόλοιπη Θεσσαλία ερήμωσαν χωριά ακόμη και στον Κάμπο μετά τον Τάνελ, ενώ τα μεγάλα έργα για τη θωράκιση της περιοχής μας δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη. Στην ομιλία σας χθες το βράδυ εστιάσατε στη στήριξη των μικρών καφενείων και παντοπολίων στα μικρά και ορεινά χωριά, με σκοπό φαντάζομαι την αζωογόνηση της Υπαίθρου και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Θέλω να σας ρωτήσω, ποιες είναι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μια ανθεκτική και με μέλλον επαρχία, και εάν υπάρξει νέα πολιτική αλλαγή, μπορείτε να μας αναλύσετε τις παρεμβάσεις σας και ποια θα είναι η πρώτη για να ξαναζωντανέψουν τα χωριά? Ευχαριστώ.
0: Επειδή ήδη έχω πει πάρα πολλά για τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, τα 12 περιφερειακά μας σχέδια, τις ενεργειακές κοινότητες, που όλα αυτά είναι πολύ κρίσιμοι παράγοντες και συντελεστές πραγματικά αναπτυξιακής πορείας ελληνικής περιφέρειας, θέλω να σταθώ λίγο στο κοινωνικό ζήτημα. Πείτε λοιπόν ότι τα λύνουμε αυτά τα θέματα και μη δημιουργούμε τους πυλώνες περιφερειακής ανάπτυξης για να έχουν προοπτική παραγωγή στον τόπο τους. Μπορείς να μείνεις σε ένα χωριό χωρίς κέντρο υγείας, χωρίς καλό δημόσιο σχολείο για τα παιδιά σου κοντά, χωρίς καφενείο, χωρίς παντοπολείο, χωρίς στήριξη της γυναίκας που επιλέγει να μείνει στην περιφέρεια? Εγώ συναντώ χωριά που τα νέα κορίτσια επιλέγουν να φύγουν και να μην επιστρέψουν. Και τα νέα αγόρια μου λένε, Πρόεδρε, πώς θα κάνουμε οικογένεια? Δεν υπάρχουν γυναίκες στα χωριά. Τον σκεφτήκα αυτόν τον παράγοντα. Να δώσουμε χώρο στη γυναίκα της περιφέρειας, με γυναικείους συνεταιρισμούς, με πολιτισμό, βελτιώνοντας τη ζωή της, βελτιώνοντας τη ζωή των παιδιών της. Οι κοινωνικοί παράγοντες είναι το ίδιο σημαντικοί με τους οικονομικούς παράγοντες. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε με ειλικρίνεια, όλες οι δημόσιες πολιτικές, οι κοινωνικές πολιτικές, δεν φέρουν αποτέλεσμα διότι έχουν οριζόντιο χαρακτήρα. Πρέπει να σχεδιάσουμε μαζί με την αυτοδιοίκηση βάσει των τοπικών κριτηρίων και χαρακτηριστικών κάθε περιοχής. Ακόμη και τα χωριά δεν είναι τα ίδια. Εγώ έχω τη διάθεση, το ζήλο και την αγάπη για την ελληνική Ύπαιθρο για να μην γίνουμε Νότια Ιταλία. Να δίνουμε τα σπίτια μας 1 ευρώ για να μην γκρεμιστούν ολόκληροι οικισμοί. Να υπάρχουν έρημες εκκλησίες, χέρσα χωράφια. Αυτό δεν είναι εμένα το όραμα μου για την Ελλάδα. Το δικό μας όραμα, η Ύπαιθρος θα αναπτύσσεται παράλληλα και αναλογικά με τα μεγάλα αστικά κέντρα, με τα δικά της χαρακτηριστικά, με τις δικές της ανάγκες, τα τοπικά δεδομένα. Και πάντα σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση που περιφρονεί η Νέα Δημοκρατία. Κάθε έργο πρέπει να έχει μια προτεραιοποίηση. Γιατί απέτυχε το Ταμείο Ανάκαμψης να αλλάξει τη ζωή μας? Διότι δεν έγινε συζήτηση. Δεν υπήρξαν προτεραιότητες. Δεν υπήρξαν μεγάλες επιλογές που να δημιουργούν μια νέα αίσθηση στη διαβούλευση, στο σχεδιασμό, στην προτεραιοποίηση, που να κάνουν τις τοπικές κοινωνίες να έχουν φωνή, να ξέρουν ότι κάποιος τους ακούει. Οι άνθρωποι της περιφέρειας νιώθουν περιφρόνηση. Αυτό με το ΠΑΣΟΚ θα αλλάξει, όπως άλλαξε και τη δεκαετία του 80, που η χώρα έκανε σοβαρά βήματα συστηματικής περιφερειακής ανάπτυξης και στην υγεία και στην παιδεία και στην παραγωγή.
1: Κυρία Βεγύρη από την Αυτεμπορική και να ετοιμάσει το κύριο Τσούτσης από τη Δημοκρατική Φωνή Ηπείρου.
8: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επιστρέψουμε λίγο στα δημοσιονομικά. Ο κύριος Πρωθυπουργός έχει επιλέξει και το τηρεί συστηματικά να προβαίνει σε πρόωρες αποπληρωμές δόσεων του εξωτερικού χρέους. Μάλιστα, στις 17 Αυγούστου μάθαμε ότι επίκειται η πρόωρη αποπληρωμή άλλων 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλος του 2026. Την ίδια ώρα, στο μεταξύ, σύμφωνα με στοιχεία που έγιναν γνωστά προλίγων μόνο ημερών, το κράτος, το ελληνικό δημόσιο, εντός συνόρων, συνεχίζει να χρωστάει επάνω από 3 δις σε προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους. Αν υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί είστε πρωθυπουργός, εσείς θα δίνατε προώρα αυτά τα 13 δις? Ναι, όχι, καθόλου, λιγότερο? Ποια είναι η δική σας προτεραιοποίηση?
0: Προσέξτε, το κράτος πρέπει να αποπληρώνει το χρέος του, αλλά με προτεραιότητες που αφορούν την κοινωνία. Δηλαδή δεν μπορεί να αυξάνει το εσωτερικό χρέος, να υπονομεύει επιχειρήσεις, προμηθευτές, για να δημιουργείς, αν θέλετε, μία πρόσχερη άποψη ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα με το χρέος, που σε ένα μεγάλο βαθμό η εικόνα του βελτιώνεται λόγω του πληθωρισμού. Όμως εμένα δεν μου αρέσει να απαξιώνω την οποιαδήποτε προσπάθεια. Η χώρα πρέπει να έχει σωστή δημοσιονομική διαχείριση. Η χώρα πρέπει να μειώσει το χρέος της, αλλά για να τα πετύχουμε αυτά θέλει ανάπτυξη. Γι' αυτό βάζω το ερώτημα, μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, τι? Real estate, αφελληνισμός, όχι. Γι' αυτό βλέπετε ότι όλες με προτάσεις είναι προτάσεις που δυναμώνουν την εγχώρια παραγωγή και την εξωστρέφεια. Την καινοτομία, την έρευνα. Μία δυναμική οικονομία είναι αυτή που μπορεί να λύσει και το κοινωνικό ζήτημα, αλλά και να αποπληρώσει ή να δημιουργήσει μια καλύτερη εικόνα για το χρέος της. Εκεί θα κριθούν τα πράγματα και εκεί νομίζω είναι και η αποτυχία της κυβέρνησης. Ο 80 δις είναι τα χρήματα που πήρα αυτά τα χρόνια, αλλά η παραγωγική βάση δεν αναβαθμίστηκε. Δεν έγινε πιο ανθεκτική. Αυτό είναι το πεδίο της μεγάλης χαμένης ευκαιρίας.
1: Ο κύριος Τσούτσης από τη Δημοκρατική Φωνή Ηπείρου και να ετοιμάζει το κύριο Σαβραμίδης από τον Τζάκομπιν.
9: Κύριε Πρόεδρε, χθες στην ομιλία σας αναφερθήκατε στο ΕΣΥ. Θέλω να σας πω λίγο στην Ήπειρο. Η εικόνα που επικρατεί στον χώρο της υγείας είναι ιδιαίτερα πιεστική. Στα νοσοκομεία της Άρτας και της Πρέβεζας υπάρχουν σοβαρά κενά σε ιατρικό προσωπικό, ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να καλύψει τις ανάγκες κυρίως με προσωρινές λύσεις, όπως τα μπλοκάκια και οι συμβάσεις με τους ιδιώτες. Την ίδια ώρα το σύστημα γίνεται ολοένα και πιο συγκεντρωτικό, με τα νοσοκομεία των Ιωαννίνων και κυρίως το Πανεπιστημιακό να δέχονται ολοένα μεγαλύτερη πίεση. Εάν το ΠΑΣΟΚ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, ποιο είναι το συγκεκριμένο σχέδιό σας για να ενισχυθούν πραγματικά τα περιφερειακά νομαρχιακά νοσοκομεία της περιφέρειας, να σταματήσει δηλαδή αυτή η διαρκής μεταφορά περιστατικών και προσωπικού προς το κέντρο? Και παράλληλα θέλω το σχόλιο σας για τη σημερινή κατάσταση της 6ης υγειονομικής περιφέρειας της χώρας. Εκτείνεται από την Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα μέχρι την Πελοπόννησο και τα Ιόνια νησιά. Είναι λειτουργική? θα κάνετε κάτι διαφορετικό σε σχέση με το χάρτη και τις υγειονομικές περιφέρειες της πατρίδας μας. Ευχαριστώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί η υγεία είναι προτεραιότητα για μας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι το μεγάλο έργο του ΠΑΣΟΚ, το έργο αυτό που έκανε κάθε Έλληνα να νιώθει ότι μπροστά στην ασθένεια δεν υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί, παρόλο που τα τελευταία χρόνια η αποδυνάμωσή του έχει επαναφέρει αυτή την αντίληψη, αυτό το φόβο, αυτό τον κίνδυνο. Η κυβέρνηση απαξιώνει το ΕΣΥ, γι' αυτό είμαστε δεύτεροι σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας ξεπερνούσε η Βουλγαρία, τώρα είμαστε μαζί. Και όχι μόνο δίνει χώρο στην ιδιωτική υγεία, δίνει χώρο και στην καρτελοποίηση της ιδιωτικής υγείας, όπως είπα προηγουμένως. Άρα τα κάνει ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Εμείς μιλάμε για ένα σύγχρονο νέο υγειονομικό χάρτη, βάσει και της εμπειρίας του κορονοϊού, που το ξεχάσαμε. Τι έγινε τότε? Μη έχοντας ένα ισχυρό δίκτυο πρωτοβάθμιας υγείας, όλο το φορτίο έπεσε στις κεντρικές μονάδες νοσοκομιακές. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Να επενδύσουμε στην πρωτοβάθμια υγεία παντού. Να είναι ο κυματοθράφστης πριν κάποιος πάει στο νοσοκομείο. Να αξιοποιήσουμε σύγχρονες τεχνολογίες. Τι λέει η ιατρική? Για να διευκολύνουμε και γιατρούς και ασθενείς σε απομακρυσμένες περιοχές. Να δώσουμε κίνητρα σε γιατρούς και νοσηλευτές σε απομακρυσμένες περιοχές, στα νησιά, στεγαστικά, οικονομικά. Να είναι επιλογή ζωής και προοπτικής αυτή η επιλογή για ένα γιατρό ή ένα νοσηλευτή. Υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού στη δημόσια υγεία. Δείτε λοιπόν τι έγινε με τους νοσηλευτές και τα βαρέα και ανθυγινά. Πόσες φορές καταθέσαμε την τροπολογία, πόσες φορές μας την αρνήθηκε η Νέα Δημοκρατία, και όταν ήρθε η τροπολογία αυτή, έκαναν ένα απίστευτο μηχανισμό προπαγάνδας ότι δεν την ψηφίσαμε. Κινητοποίησαν ακόμη και επιπληρωμή συμβούλους του Υπουργού Υγείας. Δηλαδή τους πληρώνει ο λαός όχι για να βοηθούν το ΕΣΥ, αλλά για να κάνουν προπαγάνδα και μένουν στη θέση τους. Η υγεία χρειάζεται και αξιοκρατία. Αξιοκρατία παντού. Χρειάζεται καλύτερη διαχείριση των πόρων. Η υγεία χρειάζεται σχέδιο. Δεν μπορεί να λες ότι δεν προσαρμόζομαι, μη βλέποντας τα σημερινά δημογραφικά της χώρας για τη γύρανση του πληθυσμού. Μα ο νέος υγειονομικός χάρτης δεν θα σχεδιαστεί μόνο με το που είναι μια πόλη, μια κομμόπολη, ένα χωριό, αλλά και με τα δίκτυα μεταφορών και με την κατάσταση του πληθυσμού που είναι πολύ γυρασμένος, που δεν είναι. Αν δεν τα κάνουμε αυτά τώρα για να αποκτήσει ανθεκτικότητα και προοπτική του ΕΣΥ, πότε θα τα κάνουμε? Όταν όλοι θα έχουμε εξαρτήσει την υγεία μας από τον ιδιωτικό τομέα, που λόγω και της καρτελοποίησης θα γίνεται όλο και πιο ακριβώς. Εμείς με αυτό διαφωνούμε, γι' αυτό έχουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ο κύριος Αβραμίδης έχει το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Σαμολαδά.
10: Η μισή κυβέρνηση Μητσοτάκη αποτελείται από άτομα που αναδείχθηκαν χάρη στο ΠΑΣΟΚ. Πιερακάκης, Χρυσοχοΐδης, Φλωρίδης, μερικά μόνο από τα παραδείγματα. Τους ανέβαζε πολιτικά το ΠΑΣΟΚ και μετά γύρονταν στυλοβάτες της δεξιάς. Σας ακούσαμε και σήμερα να μιλάτε ενάντια στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα έχετε θωρακίσει το κόμμα. Μπορείτε να είστε βέβαιος ότι οι ψήφοι που θα δώσει ο κόσμος στο ΠΑΣΟΚ δεν θα καταλήξουν να στηρίζουν μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας? Ή για να το πω αλλιώς, θα βάζατε το χέρι σας στη φωτιά ότι π.χ. του χρόνου τέτοιο καιρό η κυρία Διαμαντοπούλου που εσείς επιλέξατε ως υπεύθυνη πολιτικού στρατηγικού σχεδιασμού δεν θα στηρίζει κάποια κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία? Το ίδιο ισχύει και για την κυρία Γιαννακοπούλου ως ερώτημα.
0: Κυρία Αβραμίδη, στην πολιτική, και αυτό δεν αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ, αφορά όλα τα κόμματα, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Το ότι κάποιοι στο παρελθόν έκαναν την επιλογή να πάνε σε ένα πολιτικό χώρο, δεν νομίζω ότι αφορά μόνο εμάς, ούτε την εποχή μας, ούτε το κόμμα μας. Αυτά γινόταν πάντοτε. Το θέμα είναι πώς φεύγεις και πώς πας και τι υπηρετείς. Όταν λοιπόν κάποιος υπηρετεί τυφλά ένα σύστημα εξουσίας που έχει κάνει τη διαφθορά κανονικότητα, εκεί το ασκούμε κριτική. Και το λέω αυτό παρόλο που προσωπικά έμεινα στο χώρο μου σε πολύ δύσκολες συνθήκες, που αναγκάστηκα να απολογηθώ για πολιτικές που δεν είχα εγώ ασκήσει ποτέ, όταν άλλοι επέλεξαν τον εύκολο δρόμο. Και από τη μία, αλλά και από την άλλη, κυρία Αβραμίδη. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μία απόφαση. Αυτή η απόφαση είναι ομόφωνη και αυτή η απόφαση για μας είναι πηξίδα των πολιτικών μας επιλογών. Και όλοι δίνουμε ενωμένη τη μάχη. Όλες και όλοι δίνουμε ενωμένη τη μάχη να φύγει η Νέα Δημοκρατία και να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Και θα σου πω και κάτι ακόμη. Την κανονικοποίηση της ακροδεξίας την έκαναν οι μεταγραφές από την ακροδεξιά. Και χαίρομαι πάρα πολύ ότι το δικό μας κόμμα είναι το μόνο κυβερνητικό κόμμα που ουδέποτε έφερε στην αγκαλιά του στελέχη της ακροδεξιάς. Και όχι μόνο δεν έφερε στελέχη της ακροδεξιάς, αλλά δεν τα έκανε και πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής του τόπου. Όπως έκαναν και οι προηγούμενοι και οι σημερινοί. Η κανονικοποίηση της ακροδεξιάς έχει να κάνει με την ανοχή στην ακροδεξιά. Και αυτή η παράταξη, η δημοκρατική παράταξη, είχε πάντα μηδενική ανοχή στην ακρότητα και σε ιδέες μυσαλλοδοξίας και απανθρωπιάς που βλέπουμε και σήμερα να φωλιάζουν πονηρά, επικοινωνιακά, καθημερινά με την ανοχή μίντια και κυβερνώντων στη δημόσια ζωή του τόπου.
1: Κυρία Σαμολαδά από το City, έχει το λόγο και μετά η κυρία Καζεπίδου από το The Opinion.
11: Κύριε Πρόεδρε, στο σχέδιο πρώτων παρεμβάσεων για τις 180 ημέρες δεσμευθήκατε για επανασύσταση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Θα είναι θεσμός με πραγματικές αρμοδιότητες, προϋπολογισμό και λογοδοσία ή κυρίως συμβολική κίνηση? Πότε θα κατατεθεί το σχέδιο νόμου? Και μία δεύτερη ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, κύριε Ανδρουλάκη. Στις επικείμενες εκλογές θα επιλέξετε να διατηρήσετε την έδρα σας στην Αλφα Θεσσαλονίκης? Σας ευχαριστώ.
0: Καταρχάς, το θέμα του απόδημου ελληνισμού είναι ένα κορυφαίο ζήτημα, διότι τα τελευταία χρόνια της κρίσης, χιλιάδες Ελληνόπουλα έφυγαν στο εξωτερικό για μια ευκαιρία, πλέον έχουν κάνει οικογένειες. Στόχος της πολιτικής μας είναι τα παιδιά τους να μπορούν να μάθουν ελληνικά σε όποιο μέρος του πλανήτη και αν βρίσκονται. Άρα προτεραιότητα της πολιτικής μας για τον απόδημο ελληνισμό είναι η γλώσσα και ο πολιτισμός. Οι άνθρωποι αυτοί θα έχουν δικαίωμα επιστολικής ψήφου, είχαν δικαίωμα ψήφου, στις επόμενες εθνικές εκλογές. Εμείς τι λέμε? Πρέπει να ενεργοποιήσουμε το Συμβούλιο για να μπορεί να γίνει πραγματική δουλειά σε βάθος στον απόδημο ελληνισμό και όχι όλα να στηρίζονται σε επικοινωνιακά δίκτυα τα οποία μπορεί η εκάστοτε κυβέρνηση να επηρεάσει. Θεσμική λοιπόν προσέγγιση του απόδημου ελληνισμού και γι' αυτό είπα ότι μόλις μας δώσει ο λαός την εμπιστοσύνη του θα προχωρήσουμε σε αυτή την κίνηση εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Ο απόδημος ελληνισμός έχει ένα ακόμα ρόλο. Την επιρροή της χώρας. Αυτή λοιπόν η πρωτοβουλία έχει να κάνει και με αυτό. Να οργανωθούμε σωστά ώστε άνθρωποι που είναι σε κρίσιμες θέσεις, όχι μόνο κυβερνητικές, αυτοδιοικητικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, να μπορούν να βοηθήσουν τη χώρα σε οργανωμένες εκστρατείες για τα εθνικά μας θέματα, για το περιβάλλον, για την οικονομία μας, για τον πολιτισμό μας, που μπορούν να συνεισφέρουν πολλαπλάσια μέσω της εμπειρίας και της δουλειάς τους στις χώρες που διαμένουν.
1: Η κυρία Καζεπίδου έχει τον λόγο.
11: Θα διατηρήσετε την έδρα στην Α Θεσσαλονίκη.
1: Λίγο γρήγορα γιατί να προλάβουν και άλλοι. Ωραία. Άρα, όχι, θα πάμε σε άλλη ερώτηση. Πάμε στην επόμενη. Α, ωραία. Η κυρία Καζεπίδου έχει τον λόγο.
12: Ευχαριστώ κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, θα ακολουθήσω τη συνάδελφο και θα σας ρωτήσω αν σκοπεύετε να είστε εκ νέου υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη.
0: Αν θα είμαι ξανά υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη, θα ανακοινωθεί όταν ανακοινώσουμε το ψηφοδελτίό μας, θα ανακοινώσουμε πού θα είναι ο καθένας υποψήφιος και θα μάθετε σε ποιες περιφερειές θα δηλώσω υποψηφιότητα.
1: Ωραία. Πάμε και σε μια τελευταία ερώτηση και κλείνουμε νομίζω. Κλείσαμε τις 3 ώρες. Τελευταία ερώτηση είναι για τον κύριο Ρωμανό Κοντογιαννίδη από το Έθνος.gr.
13: Ευχαριστώ πολύ κύριε εκπρόσωπε. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Παρουσιάσατε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για να κυβερνήσετε, αλλά φαίνεται ότι εδώ και αρκετά χρόνια του ΠΑΣΟΚ το ζήτημα δεν είναι το πρόγραμμά του. Φαίνεται ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία εδράζονται ακόμα και στο εσωτερικό του κόμματός σας. Ποιο ή ποια πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξετε μέσα στο κόμμα σας, να αλλάξει το ΠΑΣΟΚ, προτού επιχειρήσετε να φέρετε την πολιτική αλλαγή που ευαγγελίζεστε?
0: Το κόμμα μας λειτουργεί δημοκρατικά, θεσμικά, έχει όργανα, συνέδρια, αποφάσεις, πρόγραμμα, στρατηγική και κορυφαία στελέχη που δίνουν τον αγώνα στη Βουλή και στην κοινωνία. Δεν είναι ακόμα σφραγίδα, ούτε one man show. Και το λέω αυτό διότι ακούω συνεχώς σενάρια, με ποιο θα πάτε, τι θα κάνετε, αντί να μείνουμε στην ουσία. Η ουσία είναι αυτή. Μπορεί αυτό το κόμμα να κυβερνήσει? Βεβαίως μπορεί να κυβερνήσει. Γιατί έχει πρόγραμμα, στελέχη και πολιτική αυτονομία. Όπως άκουσατε προηγουμένως και από τον συνάδελφό σας, κάποιοι κάνουν σενάρια. Με πρόσωπα, με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, με σημερινούς βουλευτές. Και απαντώ ξεκάθαρα. Το ΠΑΣΟΚ ενωμένο θα δώσει τη μάχη. Ενωμένο θα κερδίσει. Καταλαβαίνω την προσπάθεια συνεχώς η κυβέρνηση και άλλοι να προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα θολό τοπίο. Το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριο του πήρε καθαρές αποφάσεις. Ομόφωνες. Όλα τα στελέχη του θα δώσουν τη μάχη της πολιτικής αλλαγής. Και το έχουν αποδείξει και μέχρι σήμερα, με τη δημόσια παρουσία τους. Όλοι οι βουλευτές, όλο το πολιτικό συμβούλιο, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ο αγώνας τους είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό λοιπόν μην ψάχνετε μέσα στο ΠΑΣΟΚ ρογμές. Αλλού υπάρχουν οι ρογμές, όπως παρουσιάστηκαν τις τελευταίες ημέρες από στελέχη που ξαφνικά έπαψαν να είναι στελέχη μέσα σε λίγες ώρες.
1: Νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος. 3 ώρες και 3 λεπτά κράτησε η συνέντευξη. Νομίζω αποτέθηκαν πάρα πολλές ερωτήσεις. 42 ερωτήσεις για την ακρίβεια και νομίζω με αρκετή ώρα η κάθε μία και ανάλυση και για το πρόγραμμα και για το πολιτικό σκηνικό. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για τη σημερινή παρουσία σας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη. Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά. Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαζικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τείχων της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
2: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Τι μου κάνετε? Είναι λίγο μετά τις 3 και αυτή είναι η ώρα για Dolce Vita. Ναι, ξέρω. Dolce Vita, μάλλον ίσως το σκεφτόμαστε για λίγο πιο βράδυ, αλλά όχι. Γιατί όχι? Από το πρωί ξεκινάμε με πολύ όμορφη διάθεση για ό,τι καλύτερο υπάρχει μέσα στη μέρα μας και ό,τι καλύτερο μπορούμε να σκεφτούμε για να απολαύσουμε το Σαββατοκύριακο και αυτή την Κυριακή. Είναι το σύνθημα, το Σαββατοκύριακο μας ανήκει. Το Σαββατοκύριακο μας αξίζει να περνάμε όσο πιο όμορφα το καταδύναμη, γίνεται. Χρυσή ισορροπία ανάμεσα σε ξεκούραση και διασκέδαση. Και εδώ είμαστε εμείς. Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας, Dolce Vita στον FM 100 μέχρι και τις 5. Ακολουθούν μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Αφιερωμένο σε εσάς. Μέχρι το τέλος του κόσμου. Είναι η φωνή του Αντώνη Ρέμου και η ενέργειά του.

μέχρι το τέλος του κόσμου με ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγουδιά που το αφιερώνω από τα βάθη της καρδιάς μου σε εσάς. Αγαπημένες και αγαπημένοι μου εδώ στην μεγάλη παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκη στον FM 100 είναι η ώρα για Dolce Vita και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας και με ελληνικό και με ιταλικό και με αγγλικό και με ισπανικό στίχο για σήμερα που είναι Κυριακή, που είναι 13 του Σεπτέμβρη. Ήρθες εσύ και από την πρώτη στιγμή ήξερα πως... Και είμαστε εδώ μαζί στην μεγάλη οικογένεια του FM100 και διαδικτυακά μαζί εννοείται από το tv100.gr FM100 Live. Και στα social media FM100SKG στο Instagram, FM100 λογαριασμός στο Facebook. Στα

τα ωραιότερα τραγούδια του αγαπημένου Πάνου Μουζουράκη. Δεν το συζητώ. Οι τυχερές και οι τυχεροί που απολαύσανε μία από τις συναυλίες της φετινής έκθεσης που ολοκληρώνεται σήμερα το βράδυ, και θα δούμε με τι εκδηλώσεις, με τη μικρά ή μεγάλα, που συμβαίνουν εντός του χώρου της 90ης ΔΕΦ και με ποια συναυλία στις 9.30 ώρα πέφτει η αυλαία της φετινής μας έκθεσης εδώ στην Θεσσαλονίκη. Μουζουράκης και Μαραβέγιας, που τον απολαύσατε την Τρίτη που μας πέρασε, 8 του Σεπτέμβρη, σε αυτές τις πάρα πολύ όμορφες βραδιές στην πόλη. Ένας αγαπώ του δρόμου, μας ακούτε από το δρόμο, μας ακούτε από το αυτοκίνητο. Ξέρω πάρα πολλούς και πολλές που μας ακούνε την ώρα που οδηγούν, με προσοχή πάντα. Μας ακούτε από το σπίτι, μας ακούτε από διακοπές. Οι λίγοι τυχεροί και τυχερές που βρίσκεστε Σαββατοκύριακο κάπου εκτός των τυχών της πόλης, να μου περνάτε όλοι πάρα πολύ όμορφα, όσο πιο όμορφα γίνεται και ξεκούραστα αυτή την Κυριακή που μας οδηγεί στα μέσα του Σεπτέμβρη. Με φαρφαλίνα, πεταλούδα από τον Λούκα Καρμπόνι.

0: πέρασα. 20 χειμώνες ξεπέρασα. Βγήκα από την άλλη, δεν γέρασα. Ό,τι με κεράσανε, κέρασα.
1: Αφροδίτη Γεωργούλη κοντά σας, Dolce Vita μέχρι και τις 5 εδώ στον FM 100. Σε λιγάκι μετά το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα θα μεταφερθούμε μέσα στον χώρο της ΔΕΦ, μέσα στους χώρους της ΔΕΦ, να δούμε τι μικρό ή μεγάλο, όλα είναι όμορφα τα γεγονότα και οι εκδηλώσεις, μπορούμε να συναντήσουμε σήμερα, τελευταία μέρα της φετινής έκθεσης εδώ στη Θεσσαλονίκη, που ρίχνει την αυλαία της. 10 με 10 το πρωί, υπενθυμίζω, είναι η είσοδος για την έκθεση. Τα περίπτερα περιλαμβάνουν και την βραδινή συναυλία στις 9.30 ώρα με τη Ρία Ελληνίδου. Εκεί στο τόξο της Χάνθ, στο νότιο τμήμα της εκθέσης. Και φυσικά όλες τις προτάσεις για σήμερα και από σήμερα, ό,τι έχουν να κάνουν με σινεμά, με θέατρο, με επισκέψεις σε μουσεία, αλλά και διάφορα έτσι πολιτιστικά που αξίζουν τις προσοχές σας.
0: Ό,τι ένιωσα στο φανέρωσα.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
5: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί με απ' όλα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.

φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε, εδώ στην συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης στον FM 100. Καλώς ήρθατε στην Dolce Vita μέχρι και τις 5 παρεούλα. Και μετά ακολουθούν 5 με 6 τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ με ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη. Με Φρανκ Σινάτρα να μας οδηγεί σε δύο ταινίες που μας τοποθετούν στη δεκαετία του 60 και πάρα πολύ ωραία τραγούδια και ατμόσφαιρα. Πετάμε με τη μουσική. Πετάμε κυριολεκτικά με όμορφες εκδηλώσεις. Ωραία θεάματα που συνοδεύουν αυτή την Κυριακή. Ακόμα και να μην επισκεφτούμε κάτι από αυτά, η μουσική αρκεί για να μας κάνει να ονειρευτούμε, να ταξιδέψουμε σε τόπους και σε μέρη μαγικά. Ακριβώς όπως μας λέει ο πολύ αγαπημένος Έρος Ραματσότη σε αυτό το τραγούδι, σε Μπαστάσιο να καντσόνε. Αρκεί ένα τραγούδι, αυτός είναι ο τίτλος. Αρκεί ένα τραγούδι για να μας κάνει να περάσουμε όμορφα, για να ερωτευτούμε, για να γιατρευτούν οι πληγές. Πολλές φορές αρκεί. Πιστέψτε με, και γι' αυτό είμαστε εδώ. Παρέα με μουσική, παρέα με όμορφα τραγούδια, παρέα με μια διάθεση χαλαρή, ταξιδιάρικη. Καλώς ήρθατε στην Dolce Vita στον FM 100. Αφροδίτη Αργυροπούλου, είμαι και θα είμαι κοντά σας.

Λεωνίδα, μπαλάφα, ταξίδι για να σε βρω. Λοιπόν, πάμε να ταξιδέψουμε λίγο στην τελευταία μέρα της έκθεσης, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Σήμερα, φίλες και φίλοι, για εσάς που δεν επισκεφθήκατε τη ΔΕΘ και είστε έτοιμοι να πάτε, κάποιες προτάσεις. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν, Κυριακή, 13 του μηνός, στον υπαίθριο χώρο της ΔΕΘ, από τις 6.30 ξεκινάει. Θα μας κάνουν παρέα οι εναερίτες από τις 6.30 φίλες και φίλοι μέχρι και τις 8 το βράδυ. Σήμερα στον υπαίθριο χώρο της ΔΕΘ, παντού δηλαδή θα τους συναντήσετε, στους εξωτερικούς χώρους της έκθεσης. Ποιοι είναι οι εναερίτες? Φούσκες μικρές, μεγάλες, μεγαλύτερες, παρουσιάζονται σε διάφορα σημεία της έκθεσης σε ένα απίθανο σοου. Για τους μικρούς φίλους υπάρχει το Mad Magic, τρελή μαγεία, από τις 7 το βράδυ μέχρι και τις 8 στον υπαίθριο χώρο, στους κήπους της ΔΕΘ, δίπλα από το κηλικείο. Από τις 7 η ώρα θα υπάρχει θεατρική διαδραστική παράσταση για τους μικρούς επισκέπτες της 90ης ΔΕΘ. 7 με 8 λοιπόν, κήποι της ΔΕΘ, δίπλα από το κηλικείο, Mad Magic, θεατρική μαγεία, τρελή μαγεία. 8.30 με 9 η κυρία που τη μάθαμε σχεδόν όλοι, η κυρία Τσιόκο Γιανάτζη, με παραδοσιακούς ιαπωνικούς χορούς. Από τις 8.30 μέχρι και τις 9 στο περίπτερο 13 της Ιαπωνίας. Τελετή λήξης με την πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, 9 με 10 στο περίπτερο 13 που φιλοξενεί την τιμόμενη χώρα για φέτος. Οι υπέροχες μπάντες που μας κάναν όλες αυτές τις μέρες παρέα, με ξεχωριστή μουσική εμπειρία, με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Τυρνάβου από τις 6 μέχρι και τις 7. Θα μας συντροφεύουν με αγαπημένες μελωδίες για όλους στον υπαίθριο χώρο της ΔΕΘ, 6 με 7 η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Τυρνάβου. Διάφορα παιχνίδια, διάφορες διαδραστικές έτσι εκδηλώσεις. 5 με 6 ακροβατώντα σε μονόκυκλο. Αυτό είναι έτσι εντυπωσιακό. Μια εντυπωσιακή επίδειξη ισορροπίας, δεξιοτεχνίας και ακρίβειας πάνω σε ένα μονόκυκλο στον υπαίθριο χώρο. Θυμίζει έτσι κάτι από τα παλιά. Θυμάστε το γύρο του θανάτου ή εγώ είμαι πολύ μεγάλη? Προσωπικά έχω διαβάσει, έχω δει τα ντοκιμαντέρ και βέβαια όλες αυτές τις αναμνήσεις λίγο παλαιότερων, από τότε που η έκθεση είχε έτσι άλλη μορφή, άλλο χαρακτήρα και την νοσταλγούμε πολύ. Ακροβατώντας η μονόκυκλο, 5 με 6 στον υπαίθριο χώρο της ΔΕΘ. Αυτή την ώρα γίνεται ο τερματισμός του πρώτου αγωνιστικού αυτοκινήτου στην νότια πύλη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από τον αυτοκινητιστικό όμιλο Θεσσαλονίκης 4 με 5. Καθώς χθες είχαμε το 58ο ράλι ΔΕΘ το βράδυ. Και του χρόνου λοιπόν θα δούμε σε λιγάκι κάποιες πληροφορίες, λεπτομέρειες για την τελευταία συναυλία για την έκθεση απόψε στις 9.30.

Μαρτών σε Βίτα στον FM 100, φίλες και φίλοι, μέχρι και τις 5 εδώ στην παρέα σας. Αφροδίτερ Γυροπούλου κοντά σας, ταξιδιάρικα. Τζόντασεν, εσύ τον εξίστε πά σε ένα πολύ ενδιαφέρον μίξ, μια πολύ πολύ ατμοσφαιρική και ενδιαφέρουσα διασκευή. 9.30 σήμερα, απόψε, Ρία Ελληνίδου δίνει τον παλμό στην τελευταία συναυλία της φετινής ΔΕΘ. Music Events Live στο τόξο της ΧΑΜΦ, νότιο τμήμα της έκθεσης. Προσκαλεί τη Θεσσαλονίκη σε μια βραδιά γεμάτη σύγχρονο λαϊκό ήχο, δυνατές ερμηνείες. Έχει φοβερό ρυθμό εννοείται, χαρακτηριστική φωνή, λαμπερή σκηνική παρουσία, τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από το κοινό, ένταση, συνέστημα, αφεντική διάθεση. 9.30 λοιπόν το βράδυ πέφτει η αυλαία της φετινής έκθεσης, με όλες αυτές τις συναυλίες που μας έκαναν τόσο ωραία παρέα, με διαφορετικά ακούσματα, με καλλιτέχνες υπέροχους, με το κοινό που συμμετείχε. Πάρα πολύ όμορφες μέρες και νύχτες εδώ στην πόλη μας, σε αυτό το μικρό καλοκαιράκι της Θεσσαλονίκης.

0: ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
1: Λίγο πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, εγώ σας αφήνω με την χαρακτηριστική φωνή της Νταλίντα και δίπλα της. Σίγουρα αναγνωρίσατε. Ένας και μοναδικός. Αυτή η βραχνή φωνή. Αυτά τα υπέροχα μάτια. Αλέν Ντελόν. Στα καλύτερά του, στα καλύτερά της. Με ένα ντουέτο που άφησε εποχή. Παρόλε, παρόλε,

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την πολιτική επικαιρότητα για την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Για όλο το ρεπορτάζ συνδεόμαστε απευθείας με τον δημοσιογράφο της TV 100 Γιώργο Κατσιάνη. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Τι ήταν αυτό που ξεχωρίσαμε σήμερα από τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη?
2: Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι ήταν μια συνέντευξη η οποία διήρκησε 3 ώρες και 5 λεπτά περίπου. Απάντησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνολικά σε 36 ερωτήσεις. Το μήνυμα το οποίο έστειλε σε πολιτικό επίπεδο είναι ότι στόχος του Πασό Κινήματος Αλλαγής στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, είναι να το Πασό είναι το πρώτο κόμμα. Και μάλιστα εδώ απάντησε και σε σχετικά ερωτήματα αναφορικά με το ενδεχόμενο συνεργασιών είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με την Ελλάς, τονίζοντας ότι η εντολή η οποία υπάρχει από το συνέδριο είναι να μην υπάρξει καμία συνεργασία, πολύ περισσότερο με τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Τώρα, στο οικονομικό πεδίο, αυτό το οποίο επισημάνει είναι ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι κοστολογημένο, ειδικότερα επισημάνει ότι για τη 13η σύνταξη που ανέφερε και χθες από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης, πρώτος ΠΑΣΟΚ προβλέπει την εφαρμογή του μέτρου σε δύο δόσεις, με πρώτο το 2027 και τη δεύτερη το 2030, προσδιορίζοντας το δημοσιονομικό κόστος της δεύτερης δόσης στα 840 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά το 13ο μισθό, επανέλαβε τη δέσμευση για σταδιακή εφαρμογή με κόστος 1,27 δις ευρώ και επεσήμανε ότι στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης και της καταπολέμησης της ακρίβειας που επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, η θέση του κινήματος είναι να υπάρξουν αυστηρότεροι έλεγχοι στην αγορά για να μπορέσει να περάσει η μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στις τιμές. Μάλιστα εδώ αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψη την οποία πραγματοποίησε στην Κύπρο, όπου ρώτησε τον Κύπριο Πρόεδρο πώς μπόρεσαν να μειώσουν τις τιμές των προϊόντων με τη μείωση του ΦΠΑ και λέει ότι αυτό μπορεί να γίνει άμεσα. Γιατί λοιπόν δεν μπορεί να γίνει και εδώ στη χώρα μας, αναρωτήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης. Και βεβαίως αυτό το οποίο επισήμανε είναι ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα όσον αφορά την ανάπτυξη της περιφέρειας, όπως τώρα χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ είναι κατεξοχήν κόμμα που στηρίζει την περιφερειακή ανάπτυξη. Εξέφρασε την δυσφορία του και το γεγονός ότι αυτή η έλλειψη περιφερειακής ανάπτυξης αποτυπώνεται και στο δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο και χθες και σήμερα πρότεινε συγκεκριμένες λύσεις στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης του συγκεκριμένου προβλήματος, αλλά βεβαίως και στοιχείο της περιφερειακής ανάπτυξης είναι και η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Ένα ζήτημα το οποίο, όπως υπογράμμισε, βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης των προβλημάτων που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα. Μάλιστα, δεν δίστασε ο κύριος Ανδρουλάκης να εξαπολύσει πολλές και σε βάρος της κυβέρνησης για το γεγονός ότι εξακολουθεί να στηρίζει τα μεγάλα αποστόνησε συμφέροντα, είτε αυτά έχουν να κάνουν με τις τράπεζες, είτε έχουν να κάνουν με τα φάντη, ειδικότερα στο κομμάτι τραπεζικού δανεισμού και των λεγόμενων κόκκινων δανείων. Και αυτό το οποίο υπογράμμισε είναι ότι, κλείνοντας δηλαδή όπως ξεκινήσαμε με την πολιτική τοποθέτηση, ότι πρόθεσή του είναι να υπάρχει πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Και όταν ρωτήθηκε σχετικά τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι ο ίδιος και σαν άνθρωπος όταν ξεκίνησε την πολιτική του πορεία, αλλά γενικά και σαν πρόεδρος του κόμματος, τάσεται κατά των εξαρτήσεων από οποιουσδήποτε παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την πολιτική του έξω από τους στόχους που έχει θεσπίσει ο ίδιος, όπως είναι η υπεράσπιση των συμφερόντων και των δικαίων της ίδιας της κοινωνίας.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι ολίγες.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
1: Εμείς κυρίες και κύριοι συνεχίζουμε το δελτίο. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται φωτογραφία ντοκουμέντου του Γιώργου Μαζονάκη από την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, η οποία ανακτήθηκε από το κινητό της γιατρού. Οι αστυνομικοί εξετάζουν τις οθόνες των μηχανημάτων για να διαπιστώσουν τις ζωτικές ενδείξεις του καλλιτέχνη κατά τη διάρκεια της μοιραίας πλασμαφαίρεσης. ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Την ίδια ώρα νέες καταγγελίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας λίγο πριν από την αυριανή απολογία των γιατρών στον ανακριτή. Στο μεταξύ, σήμερα στις 7.30 το απόγευμα ξεκινά στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια η λαϊκή αγρυπνία για τον αγαπημένο καλλιτέχνη, η οποία θα διαρκέσει ως τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, ώστε το κοινό να μπορέσει να του πει το τελευταίο αντίο. Η κηδεία θα τελεστεί αύριο στη 1 το μεσημέρι στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο, με την οικογένεια να παρακαλεί αντιστεφάνω να ενισχυθεί ο ανθρωπιστικός οργανισμός Humanity Greece. Ηχηρό μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο αλλά δεν δέχεται απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Μιλώντας την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι τα ελληνικά σύνορα εκεί ταυτίζονται με τα ευρωπαϊκά. Παράλληλα, ανακοίνωσε γενναία οικονομικά κίνητρα για τη στήριξη της μόνιμης κατοίκησης στη Μεγίστη, όπως ετήσιο μισθολογικό βοήθημα 5.000 ευρώ για τους δημόσιους υπαλλήλους και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο ακριτικό νησί. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Πύργο. Μια 36χρονη και ο πατέρας της κατήγγειλαν ότι δέχτηκαν επίθεση με ρόπαλα από τον πρώην σύντροφό της και έναν φίλο του. Η γυναίκα υπέστη κάταγμα στο χέρι, ενώ ο πατέρας της τραυματίστηκε στο κεφάλι. Οι δύο 26χρονοι αναζητούνται από την αστυνομία, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία. Την αποφυλάκησή του την ερχόμενη Τρίτη από τις φυλακές Δομοκού προανήγγειλε με ανάρτησή του Ηλίας Κασιδιάρης, έχοντας εκτίσει την ποινή του για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Ο ίδιος δηλώνει ότι επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή με πλήρη πολιτικά δικαιώματα, ενώ ο συνηγορός του κάνει λόγο για σίγουρη κάθοδο στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην Πελασγή Ευθειότιδας, η οποία και η αγροτοδασική έκταση, χωρίς να απειλεί κατοικίες, με 35 πυροσβέστες και 5 αέρια μέσα να επιχειρούν στο σημείο. Την ίδια ώρα, καλύτερη είναι η εικόνα από τη φωτιά στην Άνω Βροντού Σερών, όπου οι επιγείες δυνάμεις έχουν καταφέρει να περιορίσουν την αιστεία. Στα διεθνείς της κάλπες προσέρχονται σήμερα οι πολίτες της Σουηδίας στις πιο αμφίροπες εκλογές των τελευταίων ετών. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν απόλυτη ισοπαλία, ενώ το μεγάλο διακύβευμα είναι αν θα μπει για πρώτη φορά στην κυβέρνηση η ακροδεξιά, στηρίζοντας τον συντηρητικό Ούλφ Κρίστερσον. Απέναντί του βρίσκεται η σοσιαλδημοκράτης Μαγδαλένα Άντερσον. Οι κάλπες κλείνουν στις 9 το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης. Δείτε το πρώτο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα.
5: Εγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
8: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
9: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 είμαστε μαζί. Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλύτερη παρέα δεν υπάρχει. FM 100. FM 100 για Σαββατοκύριακο και καθημερινές. Πολλά ευχαριστώ για την παρέα σας. Είμαστε μια μεγάλη παρέα.

Νομίζω το καλύτερο τραγούδι του πάρα πολύ αγαπημένου ζευγαριού και εδώ στη χώρα μας, του θρυλικού Αλμπάνο και της γλυκύτατης Ρωμίνα Πάουερ, που άφησαν εποχή ως ένα από τα πιο όμορφα ζευγάρια και μελωδικά ζευγάρια, με το Felicità του 1982, το οποίο για την ιστορία εκείνη τη χρονιά εκπροσώπησε την Ιταλία στον διαγωνισμό, στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, και ήρθε δεύτερο. Γιατί? Αδικία. Ήταν υπέροχο τραγούδι. Αυτό στην πραγματικότητα ήταν το πρώτο στις καρδιές, αν θέλετε, του κοινού εκείνης της χρονιάς. Συνέχεια με Ουμπέρτο Τότσι, λίγο πριν έτσι δούμε κάποιες όμορφες προτάσεις για σήμερα Κυριακή, για το βραδάκι σας, με Αλμπάνο, ο οποίος θα βρίσκεται, απίστευτο, τι όμορφο, στην Κέρκυρα στις 18 και στις 19 Σεπτεμβρίου, το άλλο Σαββατοκύριακο. Ο διεθνούς φήμης συνθέτης και τραγουδιστής, ερμηνευτής των τραγουδιών του, ο θρυλικός Αλμπάνο, θα βρίσκεται στην Κέρκυρα το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, 18 και 19 του Σεπτέμβρη, εκεί όπου πραγματοποιείται, φίλες και φίλοι, το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Νήσων. Η διοργάνωση υλοποιείται από την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και τον Οργανισμό Περιφέρειας Ιόνια Ανάπτυξη. Στο φεστιβάλ θα εμφανιστεί ως guest star ο σπουδαίος Αλμπάνο.

Ενώ φιλική συμμετοχή θα έχουν η Φωτεινή Βάρα και η Ένωση Χοροδιών Κέρκυρας, με πάρα πολλές δημοτικές φιλαρμονικές από τα Επτάνησα και την Κέρκυρα, και φυσικά με Αλμπάνο, 18 και 19 του Σεπτέμβρη, σε περίπτωση που ταξιδέψετε στην Κέρκυρα το άλλο Σαββατοκύριακο. Ή αν μας ακούτε διαδικτυακά, εννοείται, οι φίλες και οι φίλοι από το πανέμορφο διαμάντι του Ιωάννη.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

0: Dolce Vita στον FM 100, φίλες και φίλοι. Και με την φωνή του Θοδωρή Βουτσικάκη, La Vita è Bella. Όμορφη ζωή.
1: Θα έρθει ξανά πρωί.
0: Σας εύχομαι να περνάτε όμορφα αυτό το κυριακάτικο από μεσήμερο που είμαστε μαζί εδώ στη συντροφιά του FM 100. Θοδωρής Βουτσικάκης στην αξεπέραστη μουσική που έγραψε ο Νίκολα Πιοβάνη για μια από τις ωραιότερες ταινίες που γυρίστηκαν ποτέ.
1: Το ξέρει ο ουρανό.
0: Μπενίνη η σκηνοθεσία. La vita è bella.
1: Ναι.
0: Η ζωή είναι όμορφη.
1: Ο τόσο μακρινός.
0: Στίχη Λίνας Νικολακοπούλου. Μας επισκέφτηκε ο Θοδωρής Βουτσικάκης εδώ στο φεστιβάλ Επταπηργείου τον Ιούλη που μας πέρασε.
1: Πως κάτω εδώ στη γη πολλές καρδιές βαθιά έχουν μια πληγή. Να.
0: Και του χρόνου, και του χρόνου να ευχηθώ για όλες αυτές τις υπέροχες εκδηλώσεις που μας κάνουν παρέα όλο το καλοκαίρι και μέσα στο Σεπτέμβριο που έχει πάρα πολύ, έτσι, πάρα πολλά γεγονότα. Και εννοείται ότι μένουμε εδώ συντονισμένοι γιατί μας περιπαίνει μια πάρα πολύ πλούσια σεζόν.

0: Notre parole ti voglio bene. Sono queste.
1: Πάμε να δούμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση. Εάν δεν έχετε προγραμματίσει κάτι για απόψε και θέλετε έτσι κάτι ρομαντικό, το Θέατρο Δάσους ενδείκνυται για όλες αυτές τις παραστάσεις που μας κάναν συντροφιά το καλοκαίρι και υπάρχουν μέσα στον μήνα Σεπτέμβρη. Μία και μία οι παραστάσεις, μία προς μία. Η μία πιο αξιόλογη από την άλλη, γιατί εδώ σήμερα έχουμε τους Πέρσες του Εσχύλου. Όχι μία άλλη τραγωδία, άλλη μία τραγωδία. Είναι το αρχαιότερο σωζόμενο ολοκληρωμένο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, οι Πέρσες του Εσχύλου, και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Δάσους μετά από περιοδία για μία παράσταση. Απόψε στις 9, φίλες και φίλοι, στη σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, οι Πέρσες του Εσχύλου, με Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρη Καταληφό, εξαιρετικούς, Αναστάση Ροηλό και Σταύρο Σβίγκο, πλαισιωμένους από έναν δυναμικό 18μιλί χορό. Αυτή η παράσταση προσεγγίζει την τραγωδία του Εσχύλου ως μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Λόγος, κίνηση, μουσική συναντιούνται για να φωτίσουν τον άνθρωπο απέναντι στην απώλεια, την εξουσία και την ανάγκη για δημοκρατία και δικαιοσύνη. Απόψε, Κυριακή 13 Σεπτέμβρη στις 9, στο Θέατρο Δάσους, οι Πέρσες του Εσχύλου, με Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρη Καταληφό, Ροηλό και Σβίγκο, σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη.

Τρε παρόλε. Μόνο τρεις λέξεις. Είναι τρεις λέξεις. Λιβόλιο Μπένε, Κριστιαν Ντεσίκα. Ο τραγουδιστής που μόλις μας ερμήνευσε αυτό το γλυκύτατο τραγουδάκι δεν είναι τυχαίος, είναι ο γιος του τεράστιου Ιταλού σκηνοθέτη Βιτόριο Ντεσίκα. Λιμονάτα τσα-τσα-τσα. Με ρετρό διάθεση, με νοσταλγική διάθεση ταξιδεύουμε με μουσική και τραγούδια πότε από το βαθύ παρελθόν, πότε σημερινά. Φίλες και φίλοι, και επισκεπτόμαστε νοερά πρωτού πάμε οι ίδιοι σε όλες αυτές τις υπέροχες συναυλίες, εκδηλώσεις, παραστάσεις, διοργανώσεις που μας συντροφεύουν το Σαββατοκύριακο εδώ στην Dolce Vita, στον FM 100 πάντα.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά, δες το θετικά, δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά, με τη Μέρη Λεριά.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
1: FM 100, η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Καλώς ήρθατε σε αυτό το τέταρτο και τελευταίο μέρος της Dolce Vita για σήμερα. Κυριακή 13 του Σεπτέμβρη, Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας. Μέχρι και τις 5 με Dolce Vita και μετά φύγετε. 5 με 6 μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Όχι μόνο για τους συνεφίλ βέβαια, για όλους τους λάτρεις της καλής μουσικής και των ταξιδιών, μια που απόψε σήμερα ταξιδεύουμε για Νέα Υόρκη με δύο υπέροχες ταινίες, feel good ταινίες που μας κάνουν να περνάμε πολύ πολύ όμορφα. Η μία είναι του 2002 το Πιάσιμα Μπορείς και η δεύτερη είναι του 2003 το Down With Love, Κάτω Έρωτας, σχηματική κομετή. Dolce Vita στον FM 100, κάνουμε παρέα από τις 3 μέχρι και τις 5 κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή εδώ στον FM 100. Ξεκινήσαμε με την Jazz και το Je veux, το πιο όμορφο τραγούδι της Γαλλίδας ερμηνεύτριας, και Pink Martini, Donde estás Yolanda.

Pink Martini, έρχονται Julio Iglesias, Τσούκερο, Luis Enrique, ο δικός μας Mr. Bachata και η δική μας Apurimac, εδώ στην Dolce Vita, στον FM 100.

λατινοαμερικάνικη η ρυθμή και τα ακούσματά μας προς το τέλος της σημερινής Dolce Vita, φίλες και φίλοι. No. Σας στέλνω την αγάπη μου, τα χαιρετίσματά μου όπου κι αν σας βρίσκω και τα φιλιά μου, αυτή η πολύ μεγάλη αγκαλιά του FM100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και μέσα από το tv100.gr διαδικτυακά, FM100 Live μας βρίσκεται, εννοείται, στο ολοκέντρο site της tv100 FM100. Baila Morena ακούσαμε. Αγγλικός στίχος, ιταλικός στίχος και ισπανικός στίχος σε μια τραγουδάρα που άφησε εποχή, γραμμένη και σε ερμηνεία του Τζούκερο. Τι χωρίο Ιγκλέσιες.

Οι φίλες και οι φίλοι της ηλεκτρονικής μουσικής απόψε, όπως και χθες το απόγευμα, σε πολύ πολύ λίγο μπορούν να απολαύσουν στα παλαιά δημοτικά σφαγεία, σε έναν υπέροχο χώρο που έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια και είναι γνωστός παντού με το όνομα Λαμπατουάρ. Ακούγεται πολύ ωραίο γαλλικά, αλλά στην πραγματικότητα στα ελληνικά σημαίνει σφαγεία, για να θυμίζει την ιστορία αυτού του μέρους. Εκεί σας περιμένει το Street Mode Festival 2026 με πολύ ωραίες μοντέρνα πράγματα, ηλεκτρονική μουσική, street κουλτούρα. Ένα διήμερο γεμάτο μουσική, δημιουργικότητα και αυθεντική street ενέργεια. Από χθες έχει ξεκινήσει. Και σήμερα Κυριακή 13/9 στις 6 τα δύο stages σας περιμένουν εκεί στα παλαιά δημοτικά σφαγεία, στον χώρο του Λαμπατουάρ. Με διάφορες έτσι εκδηλώσεις, παρκούρ, συναυλίες, DJs, δρόμενα. 14η χρονιά για το Street Mode Festival 2026 στην Θεσσαλονίκη. Ξεκινά σε πολύ λίγο στις 6 στον χώρο

Φίλες και φίλοι, η Dolce Vita σε λίγο φτάνει προς το τέλος της, μόνο για σήμερα όμως. Καθώς τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο από τις 3 μέχρι τις 5, εμείς μένουμε συντονισμένοι εδώ στον FM 100. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6, καθώς ακολουθούν τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Μας ταξιδεύουν στη Νέα Υόρκη με δύο πάρα πολύ όμορφες ταινίες που μας ανεβάζουν τη διάθεση και μας χαλαρώνουν ό,τι πρέπει κατώ. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6, καθώς ακολουθούν τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Μας ταξιδεύουν στη Νέα Υόρκη με δύο πάρα πολύ όμορφες ταινίες που μας ανεβάζουν τη διάθεση και μας χαλαρώνουν ό,τι πρέπει εδώ στον FM 100. Τα φιλιά μου και την αγάπη.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρωτιά στις επόμενες εθνικές εκλογές προκειμένου να προκύψει η πολιτική αλλαγή που χρειάζεται ο τόπος, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στη ΔΕΘ. Ξεκαθάρισε ότι η στρατηγική του κόμματος δεν αλλάζει και πως το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να στηρίξει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Υπεραμείνθηκε του οικονομικού του προγράμματος, χαρακτηρίζοντας το κοστολογημένο και τεκμηριωμένο, με προτεραιότητες τη στέγαση, το κοινωνικό κράτος και την περιφερειακή ανάπτυξη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε παράλληλα νέα εθνική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία, ενώ επέμεινε στην ανάγκη άμεσου χρονοδιαγράμματος για το καλώδιο.

0: ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Τέλος, επανέλαβε ότι η υπόθεση των υποκλοπών δεν έχει κλείσει. Σφοδρή κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τον κατηγόρησε για υποσχέσεις δισεκατομμυρίων, χωρίς να εξηγεί ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό, ενώ έκανε λόγο για επιστροφή στη λογική του «λεφτά υπάρχουν». Κλείνοντας, ευχήθηκε στο ΠΑΣΟΚ και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα καλή επιτυχία στο γήπεδο της πλειοδοσίας. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται φωτογραφία ντοκουμέντου του Γιώργου Μαζονάκη από την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, η οποία ανακτήθηκε από το κινητό της γιατρού. Οι αστυνομικοί εξετάζουν τις οθόνες των μηχανημάτων για να διαπιστώσουν τις ζωτικές ενδείξεις του καλλιτέχνη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Στο μεταξύ, σήμερα στις 7.30 ξεκινά στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας η λαϊκή αγρυπνία για τον αγαπημένο καλλιτέχνη, ώστε το κοινό να μπορέσει να του πει το τελευταίο αντίο. Η κηδεία θα τελεστεί αύριο Δευτέρα στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Πύργο. Μία 36χρονη και ο πατέρας της κατήγγειλαν ότι δέχτηκαν επίθεση με ρόπαλα από τον πρώην σύντροφό της και έναν φίλο του. Η γυναίκα υπέστη κάταγμα στο χέρι, ενώ ο πατέρας της τραυματίστηκε στο κεφάλι. Οι δύο 26χρονοι αναζητούνται από την αστυνομία, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τον εντοπισμό του 41χρονου Βαρυπινίτη που απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών. Οι έρευνες έχουν επεκταθεί στα βόρεια σύνορα της χώρας με εντατικούς ελέγχους στο τελωνείο των Ευζώνων, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο ο δραπέτης και οι πάνοπλες συνεργοί του να επιχειρήσουν να διαφύγουν στο εξωτερικό. Έσχιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 68χρονου Σουηδού όταν η λέμβος του προσάραξε χθες σε αβαθή στην παραλία Κύψα της Κασάνδρας Χαλκιδικής. Ο επιβαίνων και μόνος του στην ακτή και είναι καλά στην υγεία του. Η λέμβος προσδέθηκε με ασφάλεια σε κοντινή πλωτή εξέδρα, ενώ το λιμενικό απαγόρευσε τον απόπλου της μέχρι να προσκομιστεί βεβαιωτικό αξιπλοείας. Την αποφυλάκησή του την ερχόμενη Τρίτη από τις φυλακές Νομοκού προανήγγειλε με ανάρτηση του ο Ηλίας Κασιδιάρης, έχοντας εκτίσει την ποινή του για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Ο ίδιος δηλώνει ότι επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή με πλήρη πολιτικά δικαιώματα, ενώ η συνηγορός του κάνει λόγο για σίγουρη κάθοδο στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Αυλαία απόψε για την 90η επετειακή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τη σημερινή ημέρα να αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τους επισκέπτες. Η κίνηση από το πρωί είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ το ενδιαφέρον του κόσμου κορυφώνεται με τον τερματισμό του 58ου Ράλι ΔΕΘ στην Νότια Πύλη και την απονομή των επάθλων στους μεγάλους νικητές. Η διοργάνωση κλείνει μουσικά με τη συναυλία της Ρίας Ελληνίδου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή Μουσικά Ταξίδια για επίμενους σινεφίλ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Ο μαγικός κόσμος της κινηματογραφικής μουσικής. Τα soundtrack της ζωής μας. Οι αξέχαστες ταινίες και οι θρυλικοί πρωταγωνιστές τους. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στον FM 100.
4: Ναι, είναι ο κόσμος, ο μαγικός κόσμος της κινηματογραφικής μουσικής. Όλα αυτά τα τραγούδια, όλες αυτές οι μελωδίες που έμειναν αξέχαστες, έμειναν για πάντα μέσα στην καρδιά, μέσα στο μυαλό μας και δεν μπορούμε πραγματικά να τις ξεχάσουμε όσα χρόνια και αν περάσουν. Είναι η κινηματογραφική μουσική. Είναι η δύναμη του σινεμά, είναι η δύναμη της μουσικής και εμείς είμαστε εδώ μαζί στα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ για να απολαύσουμε τα soundtracks που αγαπήσαμε. Αυτές τις μαγικές μουσικές επενδύσεις. Των ταινιών. Της μεγάλης οθόνης. Τρίτη ώρα εδώ στον FM 100. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Καλώς ήρθατε, καλή σας ακρόαση.

Αφροδίτη Αργυροπούλη κοντά σας. Και είμαστε μαζί για να ανακαλύψουμε μέσα από τα μουσικά ταξίδια για επιμονούς συνεφίλ αυτές τις ταινίες παρέα. Τις ταινίες που μας κάνουν να περνάμε όμορφα. Ωραίες ταινίες που έτσι σήμερα που ακούμε τα τραγούδια και τις μουσικές τους έχουν αυτή τη ζεστασιά, ζεστασιά σε εισαγωγικά, που ταιριάζει στο κλίμα της Κυριακής, αυτό το χαλαρωτικό κλίμα, το ξεκούραστο, είτε είστε σπίτι είτε κάπου έξω. Να μου περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Και με Frank Sinatra ξεκινήσαμε το απογευματινό μας κυριακάτικο ραντεβού. Come fly with me. Ελάτε να πετάξουμε παρέα, έλα να πετάξουμε μαζί. Μας προσκάλεσε ο Frank Sinatra στο τραγούδι της δεκαετίας του 50 που ταιριάζει κουτί, Γάντι, στην σημερινή μας εκπομπή. Γιατί ο μυστήριος τύπος που πρωταγωνιστούσε στην ταινία και τον υποδίονταν ο Λεωνάρντο Ντικάπριο προσποιήθηκε ότι ήταν μέχρι και πιλότος επιβατικών αεροπλάνων και τα κατάφερε καταπληκτικά, έστω και αν ήταν πάρα πολύ μικρός ηλικία και δεν είχε καμία απολύτως σχέση με το πιλοτάρισμα, με την πλοήγηση αεροπλάνων. Λεωνάρντο Ντικάπριο, πρωταγωνιστής, καταπληκτικά τραγούδια μέσα από ένα soundtrack και μια ταινία που αγαπήθηκαν πάρα πολύ. Αμερική, Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 60. Σήμερα, Κυριακή, 13 του Σεπτέμβρη, ο προορισμός μας, ο κινηματογραφικός προορισμός. 2002, η χρονιά προβολής. Steven Spielberg, η σκηνοθεσία. Πολύ μεγάλος παραμυθάς του σινεμά. Μουσικές υπέροχες όπως αυτή που ακούμε τώρα.

Η Αμπνέιλ, ενός απίστευτου νεαρού απατεώνα, ο οποίος επί 6 χρόνια, χρησιμοποιώντας τη γοητεία του, την πυθό του, άλλαζε συνεχώς ταυτότητες και υπεξαίρεσε χιλιάδες δολάρια χάρη σε αυτήν την τη γοητεία και ένα ταλέντο απατεώνα που άφησε εποχή και αγαπήθηκε και πολύ.

δεκαετία του 50, δεκαετία του 60, New York, Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για μια ιστορία που άφησε εποχή και ανάλογη η μουσική επένδυση και τα τραγούδια της ταινίας. Embraceable You, Judy Garland, ακούσαμε Anita O'Day, 1958, Take the A-Train. Και ακολουθούν πολλά μεγάλα, πολλά αγαπημένα ονόματα εδώ στο Κυριακάτικο Απόγευμα με FM100 συντροφιά και tv100.gr, FM100 live. Μην ξεχνάτε την ιντερνετική συχνότητα. Να μου περνάτε πολύ πολύ όμορφα, σας εύχομαι. Μέχρι και τις 6 μαζί εδώ στον αέρα του FM100.

Ναι, είναι ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Είναι στα τέλη της δεκαετίας του 50, φίλες και φίλοι, και στην ανατολή της δεκαετίας του 60. Είναι το περίφημο, είναι το θρυλικό «Κορίτσι από την Ιπανέμα», «The Girl from Ipanema», με βραζιλιάνικο και αγγλικό στίχο. Είναι η ωραιότερη δημιουργία του Αντώνιο Κάρλο Ζομπίν, και το ερμήνευσαν μαζί η Άστρο Τζιλμπέρτο με την χαρακτηριστική βραχνή φωνή που ακούμε και ο γλυκύτατος Ζωάο Ζιλμπέρτο με το σαξόφωνο ενός από τους μεγαλύτερους σαξοφωνίστες όλων των εποχών, του Σταν Γκέτς. Είμαστε στα μουσικά μας ταξίδια. Το «Πιάσε με αν μπορείς», «Catch me if you can», 2002, του Steven Spielberg, με κοσμοπολίτικο αέρα, καθώς ο γοητευτικός μας ήρωας ταξίδευε από χώρα σε χώρα.

Μας πιάσε με αμορίες του 2000. Δύο φίλες και φίλοι διαχειρό Steven Spielberg και κάποια μόνο από τα τραγούδια μιας ωραιότατης χαλαρωτικής ταινίας που σας προτείνω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να συνοδεύσει κάποια από τις Κυριακές σας μέσα στο χρόνο. Εμείς συνεχίζουμε, είμαστε μαζί ήδη από τις 3 με Dolce Vita και θα συνεχίσουμε με μουσικά ταξίδια. Από τις 5 έχουμε ξεκινήσει μέχρι και τις 6 στην παρέα του FM.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγοί επικοινωνίας FM 100, TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.

Καλώς ήρθατε στα μουσικά ταξίδια. Σε αυτό το δεύτερο μας μέρος, Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης για ένα ξεκούραστο, για ένα χαλαρωτικό κυριακάτικο απόγευμα της 13ης του Σεπτέμβρη. Τελευταία μέρα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Απόψε πέφτει η αυλαία στις 9.30 η ώρα, με συναυλίες, με όλα αυτά τα όμορφα δρόμενα που μας κράτησαν συντροφιά από το Σάββατο που μας πέρασε, 5 του Σεπτέμβρη. Με πολλά και ενδιαφέροντα κινηματογραφικά αφιερώματα, κυρίως στους θερινούς κινηματογράφους. Εμείς είμαστε μαζί σε αυτό το τρίωρο του Σαββατοκύριακου από τις 3 το μεσημέρι. Έχει ξεκινήσει η παρέα μας με την Deutsche Vita στον FM 100 και συνέχεια από τις 5 με 6 με τα μουσικά μας ταξίδια πίσω στον χρόνο, σε αυτές τις ωραίες εποχές, με τη φωνή του Louis Armstrong. Κινούμαστε απόψε στους δρόμους της Νέας Υόρκης και όχι μόνο, αεροπορικά ξεκινήσαμε με Frank Sinatra, Come Fly With Me, και την ταινία Πιάσε Με Αν Μπορείς, με πρωταγωνιστή τον Λεωνάρντο Ντικάπριο και δίπλα του τον Τόμ Χάνκς, καταπληκτικούς και τους δύο στους ρόλους τους, σε μια ταινία του 2002, διαχειρός Στίβεν Σπίλμπερκ, με μουσική Τζον Ουίλιαμς, με όλα τα ωραία, μια εξαιρετική ταινία και ήρωα ένα πραγματικό πρόσωπο εκεί στη δεκαετία του 50 και του 60 που ξάφνιασε την Αμερική με τα κατορθώματά του. Παρά το νεαρό της ηλικίας, το Frank Abagnale Jr. κατάφερε και έγινε πάμπλωτος, κοροϊδεύοντας τους πάντες και προσποιούμενος τότε εκείνα τα χρόνια με τεράστια επιτυχία τον πιλότο επιβατικού αεροπλάνου, τον χειρουργό, πραγματοποιώντας χειρουργία, απίστευτο, τον τραπεζίτη και πόσα άλλα επαγγέλματα. Φίλες και φίλοι, ελάτε να πετάξουμε παρέα, ελάτε να νοσταλγήσουμε παρέα εκείνα τα χρόνια της δεκαετίας του 60 και με μια άλλη ταινία, μια πάρα πολύ χαριτωμένη κομεντή με Ewan McGregor να πρωταγωνιστεί και Ρενέ Ζελβέγγερ στο πρωτόκολλο του.

Νέα Υόρκη, δεκαετία του 60, ανάλαφρη διάθεση και μια σημαντική κομεδί με ρετρό, αισθητική και ανάλογη μουσική. Peyton Reed σκηνοθετεί την κομμωδία με τίτλο «Κάτω έρωτας» του 2003. «Down with love». Μην ανησυχείτε με τον τίτλο και μην το πιστεύετε. Happy End υπήρχε στην ταινία και φυσικά νίκησε ο έρωτας.

ακούτε και διαδικτυακά tv100.gr στο όλο καινούριο site του σταθμού. Μπαίνετε FM100 εννοείται και συνδέεστε μαζί μας FM100 live. Όλες τις ώρες καθημερινές οι παρέες και η συντροφιά με ενημέρωση, με επικαιρότητα και τα Σαββατοκύριακα φυσικά παρέα όλες τις ώρες με FM100 και τη δική σας πάνω απ' όλα παρέα, την καλύτερη συντροφιά.

2003, κατ' ο έρωτας και πιο Νέα Υόρκη δεν γίνεται με αυτή τη μουσική που έγραψε ο Mark Simon για ένα εκπληκτικό soundtrack μιας συμπαθέστατης ρομαντικής κομεντή που μας μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του 1963 με ηρωίδα μια γοητευτική και μαχητική φεμινίστρια που γράφει ένα best seller για την μη αναγκαιότητα του έρωτα. Γνωρίζεται παρόλα αυτά με ένα γοητευτικό δημοσιογράφο ο οποίος συμμερίζεται τις εντελώς αντίθετες απόψεις προκειμένου να γράψει ένα άρθρο για τη ζωή της. Εκείνος μεταμφιέζεται για να την προσεγγίσει, αλλά τελικά δεν θα μπορέσουν να αντισταθούν ο ένας στη γοητεία του άλλου. Ρενέ Ζελβέγκερ και Γιουάν Μακγκρέγκορ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ενός γοητευτικού και ακαταμάχητου διδύμου. Μάικλ Μπουμπλέ στα τραγούδια, όπως αυτό που ακούμε, και συνεφούν.

λίγο να δούμε τα αφιερώματα που υπάρχουν για σας στους θερινούς κινηματογράφους και συγκεκριμένα στο θερινό κινηματογράφο Απόλλωνα, που για πολλά χρόνια και ειδικά φέτος είναι η πηγή των συνεφίλ. Εκεί βρίσκουμε τα περισσότερα αφιερώματα. Φίλες και φίλοι, έχει ξεκινήσει από την Τρίτη που μας πέρασε, 8 του Σεπτέμβρη, το αφιέρωμα στον τεράστιο Ιαπωνά σκηνοθέτη Ακίρα Κουροσάβα, με ταινίες όπως η 7 Σαμουράι, το Ρασομόν, το Ιοζίμπο, το Ικίρου και το Ραν, σπουδαίες ταινίες. Το αφιέρωμα ολοκληρώνεται στις 14 Οκτωβρίου. Κανένα πρόβλημα, μια που η θερινή κινηματογράφη ήθιστε πια να είναι ανοιχτή μέχρι και τις αρχές του Νοέμβρη. Για όσους ενδιαφέρεστε, σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, σήμερα Κυριακή 13 Σεπτέμβρη, ο δολοφόνος του Τόκιο, και την Πέμπτη στις 8 το βράδυ, ο θρόνος του αίματος.

Σήμερα στις 8.30 το βράδυ, δωρεάν προβολές για όλους και όλες. Παρακαλώ γυναίκες, μην κλαίτε. Η ταινία του Σταύρου Τσιόλη με Αργύρη Μπακιρτζή, από τους χειμερινούς κολυμπητές εννοείται, να πρωταγωνιστεί. Παλαιό πρώτο δημοτικό σχολείο Τριανδρία στην πλατεία Αγίου Σπυρίδωνα. Στις 8.30 το βράδυ, δωρεάν οι προβολές από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Θερινό σινεμά για όλους. Και στις 8.30 την Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη μεθαύριο, το Little Miss Sunshine στο 21ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.

με τη φωνή της Άστρου Τζιλμπέρτο. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Είμασταν μαζί για ένα τρίωρο, φίλες και φίλοι, σήμερα Κυριακή από τις 3 με Dolce Vita στον FM 100 μέχρι και τις 5, 5 με 6 τα μουσικά μας ταξίδια. Να περάσετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Κυριακής. Ταινίες που έχουν μπει στις αίθουσες και στους θερινούς κινηματογράφους. Don't Look Back in Anger, το ντοκιμαντέρ για το θρυλικό συγκρότημα των Oasis από την Αγγλία. Νοσταλγική επιστροφή με μαγικά φίλτρα νούμερο 2 για τις υπέροχες Nicole Kidman και Sandra Bullock στο ρόλο 2 μαγισσών. Το γαλλικό αστυνομικό δράμα Φάκελος 137. Το αργεντίνικο ντοκιμαντέρ The Match, Diego Maradona στα καλύτερά του. Χιλιανή ταινία εξαιρετική, ο Αλιέντε στο λαβύρινθό του. Το νότιο-κορεάτικο επιστημονικό φαντασίας έπος Hope.

ακούσαμε μουσική και τραγούδια από τις ταινίες «Πιάσε με αν μπορείς» του 2002 και «Κάτω έρωτας» του 2003. Με ανάλαφρη διάθεση για ταινίες που μας κάνουν να περνάμε απλά υπέροχα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Παρασκευή. Την προσοχή σας. 10 λεπτάκια πριν τις 10 στην παρέα του Βαγγέλη στο Λάκι. Στο 100% στον FM 100 με κινηματογραφική επικαιρότητα και προτάσεις. Το Σάββατο που μας έρχεται με το καλό, στις 3 το μεσημέρι, έρχεται η Dolce Vita, μέχρι και τις 5 και ελληνικά μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ 5 με 6 το απόγευμα. Το ίδιο και την Κυριακή. Φίλες και φίλοι, να περνάτε πάρα πολύ όμορφα, σας εύχομαι. Ραντεβού εδώ στον FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρωτιά στις επόμενες εθνικές εκλογές προκειμένου να προκύψει η πολιτική αλλαγή που χρειάζεται ο τόπος, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στη ΔΕΘ. Ξεκαθάρισε ότι η στρατηγική του κόμματος δεν αλλάζει και πως το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να στηρίξει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Υπεραμείνθηκε του οικονομικού του προγράμματος, χαρακτηρίζοντας το κοστολογημένο και τεκμηριωμένο με προτεραιότητες τη στέγαση, το κοινωνικό κράτος και την περιφερειακή ανάπτυξη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε παράλληλα νέα εθνική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία, ενώ επέμεινε στην ανάγκη άμεσου χρονοδιαγράμματος για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Επανέλαβε επίσης ότι η υπόθεση των υποκλοπών δεν έχει κλείσει. Σφοδρή κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τον κατηγόρησε για υποσχέσεις δισεκατομμυρίων, χωρίς να εξηγεί ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό, ενώ έκανε λόγο για επιστροφή στη λογική του λεφτά υπάρχουν. Κλείνοντας, ευχήθηκε στο ΠΑΣΟΚ και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα καλή επιτυχία στο γήπεδο της πλειοδοσίας. Πλήθος κόσμου σειραί ήδη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου στις 7.30 το απόγευμα θα ξεκινήσει η λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Εκατοντάδες θαυμαστές έχουν σχηματίσει ουρές προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στον δημοφιλή τραγουδιστή. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι στην ίδια εκκλησία, ενώ η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος της οικογένειας ζητά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών από αθώνατη φορά έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, επικαλούμενος νέα στοιχεία από την έρευνα των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τον εντοπισμό του 41χρονου Βαρυπινίτη που απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών. Οι έρευνες έχουν επεκταθεί στα βόρεια σύνορα της χώρας με εντατικούς ελέγχους στο τελενείο των Ευζώνων, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο δραπέτης και οι πάνοπλοι συνεργοί του να επιχειρήσουν να διαφύγουν στο εξωτερικό. Την παρουσίαση 30 συγκεκριμένων επενδυτικών ευκαιριών που μπορούν να φέρουν ως 20 δισεκατομμύρια ευρώ νέες επενδύσεις σε βάθος δεκαετίας, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή της Κυριακής αναφέρει ότι οι προτάσεις αφορούν μεταξύ άλλων την αφαλάτωση, τα ναυπηγεία και τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Παράλληλα, τονίζει πως ο στόχος για ανάπτυξη 2% δεν αποτελεί ταβάνι για την ελληνική οικονομία. 4 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις της πυροπροστασίας σε Πάρο, Τρίκαλα, Ρόδο και Χαλκιδική ανακοίνωσε πυροσβεστική. Οι δύο πυρκαγιές προκλήθηκαν κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών, ενώ στην Πάρο η φωτιά επεκτάθηκε σε βλάστηση και έχοντας 12 στρέμματα. Από την αρχή του έτους έχουν γίνει 352 συλλήψεις. Την αποφυλάκησή του την ερχόμενη Τρίτη από τις φυλακές Νομοκού προανήγγειλε ο Ηλίας Κασιδιάρης με ανάρτησή του, έχοντας εκτίσει την ποινή του για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Ο ίδιος δηλώνει ότι επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή με πλήρη πολιτικά δικαιώματα, ενώ η συνήγορός του κάνει λόγο για σίγουρη κάθοδο στις επόμενες εκλογές. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει μέσα στη χρονιά, πιθανότατα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της ΗΠΑ, εκτίμησε ο Ντόναλντ Τραμπ, προβλέποντας παράλληλα μεγάλη πτώση στις τιμές της βενζίνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι ζήτησε από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει να στοχοποιεί τις πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας, ενώ τόνισε την ανάγκη οι Ηνωμένες Πολιτείες να διατηρήσουν την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία στην τεχνητή νοημοσύνη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή Πλανήτης Εύα με την Μέρη Λεριά.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
5: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
6: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
5: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
6: Μουσικές και διαδικτυακές.
5: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
6: Πλανήτης Εύα.
5: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
6: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
5: Και πού το συναντάμε?
6: Στον FM 100.
3: Πλανήτη Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν, Πλανήτη Εύα. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας, συντονισμένη, απόγευμα Κυριακής. Όπως ακριβώς συμβαίνει κάθε απόγευμα Κυριακής, δίνουμε ραντεβού με θέματα που αφορούν στη μόδα, στη διακόσμηση ενίοτε, θέματα που μπορεί να αφορούν σε well-being ιστορίες, θέματα που αφορούν στην άσκηση, στη διατροφή σαφώς, θέματα που αφορούν στην ομορφιά, με do it yourself αγαπημένες ιστορίες και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν κάθε απόγευμα Κυριακής από τις 6 έως και τις 7 στον FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Μαζί λοιπόν παρέα και αυτό το απόγευμα της Κυριακής, επικοινωνώντας στα social Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM 100, μας βρίσκεις και εκεί. Επίσης, FM 100 SKG. Επίσης, να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς διαδικτυακά 24 ώρες το 24ωρο στη διεύθυνση fm100.gr. Συντονίσου λοιπόν στην παρέα μας και αυτό το απόγευμα της Κυριακής με αγαπημένες ιστορίες μουσικές από την διεθνή μουσική σκηνή. Και ως προς τα της θεματολογίας μας λοιπόν για αυτή την Κυριακή, να σου πω ότι μαζί θα ασχοληθούμε με τα tips προκειμένου να βελτιώσουμε την υγιεινή του ύπνου μας. Ναι, υπάρχει αυτή η κατηγορία, υπάρχει αυτό το θέμα. Τι είναι καταρχάς η υγιεινή του ύπνου και πώς μπορούμε πραγματικά να τη διορθώσουμε? Επίσης, τα 7 πανοφόρια που επιστρέφουν από τα 80's και αναμένεται πραγματικά να κλέψουν την παράσταση στη φετινή μόδα. Φαντάζομαι αφορά και στο φθινόπωρο, αλλά αφορά σίγουρα και στο χειμώνα. Σίκα, πόσες θερμίδες έχουν και πόσα μπορείς να τρως, τα ωφέλη και οι ιδιότητες ενός αγαπημένου πραγματικά φρούτου. Πρόσωπο κορτιζόλη, τα σημάδια στο δέρμα, τα οποία δείχνουν, προδίδουν ότι υπάρχει αυτή η ορμόνη αυξημένη, οπότε μπορεί να υπάρχει πρίξιμο στο πρόσωπο, φούσκο σε κάποια σημεία. Οι απλές συνήθειες λοιπόν που μπορούν πραγματικά να βελτιώσουν την όψη του δέρματός μας στο πρόσωπο και γιατί όχι, ναι, να απομακρύνουν τα ίχνη κορτιζόλης. Επίσης, τι συμβαίνει με την άσκηση που αφορά στο περπάτημα, ποια είναι αυτά τα οποία σαμποτάρουν την υγεία μας όταν ακολουθούμε ένα πρόγραμμα που αφορά σε άσκηση με περπάτημα? Είναι από τις πιο εύκολες ασκήσεις και πραγματικά μπορούμε να ασκηθούμε εύκολα, γρήγορα, χωρίς κόστος, και είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί οπουδήποτε κι αν είσαι, όταν επιστρέφεις από τη δουλειά, όταν πηγαίνεις στη δουλειά το πρωί, το βράδυ, ένας περίπατος και στη διάρκεια βέβαια του Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα κινηθούμε και πάλι στην διεθνή μουσική σκηνή με αγαπημένες ιστορίες και επιστροφή αμέσως μετά, προκειμένου να ξεκινήσουμε στα της θεματολογίας μας για αυτή την Κυριακή στον πλανήτη Εύα και στον FM 100.

Και αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, καλώς ήρθες, συντονισμένη έως και τις 7 αυτό το απόγευμα της Κυριακής, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, για θετικά vibes, για θετική διάθεση. Εύχομαι πραγματικά να εκμεταλλεύτηκες σωστά το Σαββατοκύριακο, διότι περνάει τόσο μα τόσο γρήγορα που δεν το αντιλαμβανόμαστε πολλές φορές. Το Σάββατο φεύγει έτσι, σαν νεράκι, όπως συνηθίζει να λέει η μαμά μου κάποιες φορές. Κάτι δουλειές του σπιτιού, κάτι τη τακτοποίηση, το καθάρισμα, κανένα πλυντήριο, κανένα σιδέρωμα, ένα σούπερ μάρκετ. Αν είσαι και γονέας μικρών παιδιών και υπάρχουν τυχόν εξωσχολικές δραστηριότητες ή κάποιες δραστηριότητες με παιδιά ή υποχρεώσεις, έχει φύγει πραγματικά το Σάββατο. Σε χρόνο τετέ. Την Κυριακή λοιπόν έχουμε, και έστω και αυτό δεν είναι λίγο, εάν την εκμεταλλευτούμε πραγματικά σωστά. Κάποια στιγμή είχα διαβάσει ότι τελικά λέει δεν είναι οι Δευτέρες που μας ενοχλούν. Όχι, όχι. Είναι ότι δεν εκμεταλλευτήκαμε σωστά τις Κυριακές μας. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα το οποίο νομίζω μας αφορά όλους. Βρίσκομαι στο Health Stat και τι είναι η υγιεινή του ύπνου. Tips για να τη βελτιώσετε. Δεν ξέρω αν το έχεις ξανακούσει αυτό σε σχέση με την υγιεινή του ύπνου. Ένας καλός λοιπόν βραδινός ύπνος είναι σημαντικός για την καλή υγεία του οργανισμού. Έτσι ξεκινάει το συγκεκριμένο άρθρο. Πολλοί άνθρωποι δεν κοιμούνται επαρκώς. Σύμφωνα λοιπόν με σχετικές έρευνες, περισσότεροι από το 1 τρίτο των ενηλίκων στις ΗΠΑ δεν κοιμούνται αρκετά. Η καλή υγιεινή ύπνου μπορεί να βοηθήσει. Όμως, τι είναι τελικά η υγιεινή του ύπνου? Η υγιεινή του ύπνου είναι ένα σύνολο από πρακτικές και ρουτίνες που μπορούν να σας βοηθήσουν να έχετε έναν καλύτερο ύπνο. Ο επαρκής, καλής ποιότητας ύπνος επιτρέπει στο σώμα να ανανεώνεται, συμβάλλει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, ενώ βοηθά στη συναισθηματική και γνωστική ανανέωση που παρέχει ο ύπνος. Η υγιεινή του ύπνου περιλαμβάνει ένα άνετο περιβάλλον ύπνου, τη διατήρηση ενός σταθερού προγράμματος ύπνου, διάρκειας 7 έως 9 ωρών τη νύχτα, την υιοθέτηση μιας ρουτίνας καθημερινή, την υιοθέτηση μιας ρουτίνας πριν από τον ύπνο που βοηθά προκειμένου να έχουμε έναν καλό βραδινό ύπνο, προσαρμογή όλων των συμβουλών για να έχει ο καθένας προσωπικά τα καλύτερα αποτελέσματα. Οι ειδικοί τονίζουν ότι θα πρέπει να κοιμόμαστε και να ξυπνάμε την ίδια ώρα κάθε μέρα, συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων. Ο χρόνος ύπνου που χρειαζόμαστε ποικίλει ανάλογα με την ηλικία και μπορεί να επηρεαστεί από τις συνθήκες υγείας του κάθε ατόμου. Μην αφήνετε λοιπόν τη διατροφή να επηρεάσει έναν καλό βραδινό ύπνο. Καταναλώστε το βραδινό σας γεύμα τουλάχιστον 3 ώρες πριν από τον ύπνο. Αποφύγετε το αλκοόλ το βράδυ, αν και το αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει υπνηλία, ωστόσο μετά από λίγες ώρες μετατρέπεται σε διαγερτικό και μπορεί να σας κάνει να ξυπνήσετε και να δυσκολευτείτε να ξανακοιμηθείτε. Μπορεί επίσης να επιδεινώσει το ροχαλιτό. Ένα σημαντικό στάδιο του ύπνου, αυτό που είναι ο ύπνος REM, μπορεί να το μειώσει αισθητά και αυτό να λειτουργήσει εις βάρος της ψυχικής μας υγείας. Να αποφύγουμε την καφέινη μετά από το μεσημεριανό γεύμα, εάν μας κρατά ξύπνιους τη νύχτα. Η νικοτίνη είναι επίσης διαγερτικό. Αποφύγετε το κάπνισμα, το οποίο μπορεί να επηρεάσει τον νυχτερινό ύπνο. Αυτά λοιπόν περί συμβουλών, tips αν θέλεις, σε σχέση με την υγιεινή του ύπνου. Ακόμη περισσότερα στο healthstat.gr. Πάμε να συνεχίσουμε με μια μουσική ανάσα και επιστροφή αμέσως μετά.

Jesus and the Living. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή της Κυριακής. Πραγματικά μερικές φορές το χρειαζόμαστε. Να είναι χαλαρή, να είναι ήρεμη, να μην κάνεις ίσως και απολύτως τίποτα. Αυτό που κάποιες φορές συνηθίζουμε να λέμε ως ταβανοθεραπεία. Δεν είναι πάντα κάτι άσχημο, αν και κάποιες φορές νομίζω ότι λειτουργούμε και λίγο ενοχικά ως προς αυτό. Δηλαδή, όταν πραγματικά περνάμε χρόνο χωρίς να κάνουμε κάτι, όταν να καθαρίσουμε, να συμμαζέψουμε, να τακτοποιήσουμε, να δουλέψουμε, κυρίως αν είμαστε και μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας έτσι ως άνθρωποι ιδιαίτερα δραστηροί, νομίζω ότι όταν έρχεται ένα Σαββατοκύριακο κατά το οποίο δεν κάνουμε τίποτα απολύτως, αυτό μπορεί να λειτουργήσει και ενοχικά. Βέβαια, όχι πάντα, όχι σε όλους, αλλά κάποιες φορές ναι. Λοιπόν, ώρα για μόδα. Ώρα για μόδα και βρίσκομαι στο Vogue.gr. Τα 7 φανοπόρια που επιστρέφουν από τα 80s και θα γίνουν η τάση για αυτή την περίοδο. Δερμάτινο, ριγέ ή κρόπ τσακάκι. Τα τζάκετ λοιπόν των 80s είναι εδώ και δεν ήταν ποτέ τόσο μοντέρνα. Τα 80s ανακαλύπτουν ξανά την έγκλη τους. Αν υπάρχει μια δεκαετία της μόδας που διχάζει, είναι σίγουρα τα 80s. Νομίζω θα συμφωνήσεις και εσύ. Μπορεί αυτή η περίοδος να χάραξε αρκετά αμφιλεγόμενα trends στην μνήμη μας. Είναι όμως και η εποχή που απογείωσε το power dressing και την ανάγκη των γυναικών για δύναμη και ανεξαρτησία. Τα τζάκετ απέκτησαν ρόλο πρωταγωνιστή, χάρη σε έντονους ώμους, στενή μέση και extra-extra large αναλογίες που μετέφεραν ακριβώς αυτή την αίσθηση ελευθερίας. Το φθινόπωρο λοιπόν αυτής της χρονιάς είναι η στιγμή που η αισθητική των νέων της αποκτά ξανά την έγκλη της και επιστρέφει. Από τα πιο trending λοιπόν τα οποία θα υιοθετήσουμε είναι τα πανοφόρια. Τα τζάκετ τα οποία επιστρέφουν στα 80's, καταρχάς ξεκινάμε με σακάκια τα οποία είναι ξεφεύγουν από τα κλασικά σακάκια. Είναι σακάκια τα οποία έχουν ιδιαίτερα σχέδια, θα λέγαμε στα πέτα, αλλά κυρίως κάποιες φορές και ντυμένα, δαντέλες. Το κλασικό σακάκι σίγουρα δεν ήταν ποτέ το στυλ της Μαντόνα. Η Superstar όμως για το τεμπούτο της σε κάποια ταινία φόρεσε ένα σακάκι με πέτα, με σχέδια και γέννησε μία τάση που ακόμα εμπνέει. Τώρα, μία από τις πιο πιστές φαν του Prince Street Blazer ήταν η Julia Roberts στα τέλη της δεκαετίας του 80, κάτι θα θυμάσαι, που φορούσε αυτό το στυλ και μάλιστα πολλές φορές το είχε υιοθετήσει και στην προσωπική της ζωή, αλλά είχε κάνει και εμφάνιση στο κόκκινο χαλί. Είναι ένα σακάκι το οποίο είναι με ρίγες, επανέρχονται λοιπόν στα κουστούμια οι ρίγες, αλλά και στα σακάκια μεμονωμένα. Σακάκι με ζώνη. Η Cindy Crawford σε μία φωτογράφηση του 1986 για τον Perry Ellis έδειχνε εκθαμβωτική, με ένα σταυρωτό σακάκι με μία ζώνη δεμένη στη μέση και γόβες με μυτερή μύτη και κάλτσες. Μία λεπτομέρεια που έδωσε μία νότα σε μία κλασική εμφάνιση. Λευκό, oversize blazer. Η Cher, μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες της εποχής, είχε ένα αγαπημένο κλασικό της δεκαετίας του 80. Το oversize λευκό blazer. Απαραίτητο στοιχείο, τα σηκωμένα μανίκια, κάτι θα θυμάσαι. Καρό σακάκι. Η Lady Diana λάτρεψε το καρό μοτίφο, το οποίο προτιμούσε σε αποχρώσεις του κίτρινου, του ανοιχτού μπλε, του κόκκινου και του καμένου καφέ. Έτσι λοιπόν επανέρχεται, όπως και το δερμάτινο σακάκι, μία από τις χαρακτηριστικές ροκ εμφανίσεις της Whitney Houston. Ήταν με δερμάτινο σακάκι, το οποίο φόρεσε στη σκηνή στο Λονδίνο, σε συνδυασμό με ένα μίνι φόρεμα, ημιδιαφανές καλσόν και παπούτσια με λαμπερά λουράκια στον αστράγαλο. Κοντό σακάκι. Η δεκαετία του 80 αγαπούσε τα extreme steel, ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή. Η Cindy Lauper προτιμούσε τα βελούδινα μπολερό με animal prints, ενώ η Olivia Newton-John για να γιορτάσει τα American Music Awards του 1989 επέλεξε ένα cropped και ντυμένο σακάκι. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τις τάσεις ή μάλλον κάποιες από τις κυρίαρχες τάσεις ως προς τα πανοφόρια των 80's που επανέρχονται. Είχαμε δει και σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές κάποιες από τις τάσεις της μόδας που επανέρχονται και σίγουρα έχουν αρκετά στοιχεία από προηγούμενες δεκαετίες. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστροφή αμέσως μετά.

Dolce Far Niente, θα το άκουσες κάπου μέσα στο συγκεκριμένο τραγούδι. Είναι αυτή λοιπόν η έκφραση που χρησιμοποιούν πολύ συχνά οι Ιταλοί. Η τέχνη του να μην κάνεις τίποτα απολύτως. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο εκτιμάται ιδιαιτέρως κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Να ευχηθούμε καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όσους εργάζονται αυτή την Κυριακή, σε όσους βρίσκονται σε χώρους εστίασης, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε όσους εφημερεύουν, σε όσους είναι νοσηλευτές, γιατροί, φαρμακοποιοί, σε όλους αυτούς και άλλοι τόσοι που μπορεί να εργάζονται και αυτή τη στιγμή ίσως μου διαφεύγουν, σε όσους ιδιωτεύουν και κάτι μπορεί να άφησαν για να δεν πρόλαβαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και το άφησαν για αυτή την Κυριακή. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Εμείς εδώ μαζί παρέα συντονισμένοι πάντα FM 100 και αυτό το απόγευμα της Κυριακής από τις 6 έως και τις 7 πλανήτης Εύα κάνουμε τις βόλτες μας σε αγαπημένα sites και ενημερωνόμαστε σε σχέση με όλα αυτά τα οποία αφορούν στην καθημερινότητά μας, μόδα, διατροφή, υγεία, άσκηση, ομορφιά ενίοτε, διακόσμηση και ό,τι θα μπορούσε πραγματικά να μας κάνει να αισθανθούμε καλύτερα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο, το πρώτο ημίωρό μας. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, ραδιοφωνικό, έως και τις 7 που θα είμαστε μαζί εδώ παρέα. Μην ξεχνάς ότι μας ακούς και διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Σαφώς επικοινωνούμε πάντα στα social. Facebook FM100 Θεσσαλονίκη στη σελίδα μας, αλλά και στο Instagram FM100SKG. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 18:30 και επιστρέφω αμέσως μετά. Μία μουσική ανάσα αμέσως τώρα, πριν το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Τικ-τακ, τικ-τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
1: Λα, λα, λα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λα, λα.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο, πο, πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
3: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
4: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
5: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
4: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
5: Μουσικές και διαδικτυακές.
4: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
5: Πλανήτης Εύα.
4: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
5: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
4: Και πού το συναντάμε?
5: Στον FM 100.
4: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν, Πλανήτης Εύα, στο δεύτερο ημίωρο. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας. Αν μόλις τώρα έχει συντονιστεί στην παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκη σε FM 100 και στον Πλανήτη Εύα, εδώ βρισκόμαστε κάθε απόγευμα Κυριακής. Δίνουμε ραντεβού και ενημερωνόμαστε μέσω αγαπημένων sites και κειμένων, άρθρα τα οποία εντοπίζω, μοιράζομαι μαζί σου με θέματα τα οποία μπορεί να αφορούν στην ομορφιά, στη διακόσμηση, στην υγεία, στη διατροφή, στην άσκηση. Θέματα που μπορεί να αφορούν στο τώρα, ίσως κάποια θέματα επίκαιρα της μόδας, αλλά και θέματα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 365 ημέρες το χρόνο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Συντονίζω στην παρέα μας και διαδικτυακά, fm100.gr. Και φυσικά μην ξεχνάς πάντα τα social, διότι επικοινωνούμε και εκεί. FM100 Θεσσαλονίκη στο Facebook, fm100skg στο Instagram. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε στα της θεματολογίας μας, να συνεχίσουμε μάλλον στο δεύτερο ημίωρο. Βρισκόμαι στο save.gr και θα ασχοληθούμε με ένα αγαπημένο φρούτο. Ένα φρούτο το οποίο είναι της εποχής, κάποιες φορές βέβαια το καταναλώνουμε και αποξηραμένο στη διάρκεια του χειμώνα ή και του καλοκαιριού, αλλά νομίζω ότι είναι ένα φρούτο το οποίο έτσι έχουμε ως παιδιά αγαπήσει πολύ. Τα καλοκαίρια μας, το φθινόπωρο, αρχές του φθινοπόρου, ο λόγος για τα σίκα. Είναι και ένα φρούτο βέβαια παρεξηγημένο, διότι έχουμε την εντύπωση πολλές φορές ότι τα σίκα παχαίνουν. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει, πόσες θερμίδες έχουν, πόση ζάχαρη περιέχουν και πόσα μπορούμε να τρώμε. Λοιπόν, save.gr, σίκα. Το καλοκαιρινό φθινοπορεινό φρούτο που είναι γλυκό, ζουμερό και γεμάτο φυτικές ίνες, αλλά έχει μερικά πράγματα που αξίζει να γνωρίζεις πριν το παρακάνεις. Τα σίκα είναι από τα φρούτα που δύσκολα σταματάς στο ένα. Είναι γεγονός. Είναι γλυκά, είναι ζουμερά, τρώγονται εύκολα μόνα τους, αλλά μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις και σε σαλάτες, γλυκά, μαρμελάδες και έχουν μια ιδιαίτερη σχεδόν μελένια γεύση. Παράλληλα όμως, όταν προσέγγεις τη διατροφή σου, είναι λογικό να αναρωτιέσαι πόσες θερμίδες έχει ένα σίκο και πόση ζάχαρη τελικά περιέχει. Η απάντηση, σύμφωνα με όσα αναφέρει στο Healthline η Κάθριν Μαρέγκο, διατολόγος-διατροφολόγος, έχει ενδιαφέρον, ειδικά αν συγκρίνεις τα φρέσκα με τα αποξηραμένα σίκα. Η διαφορά στην ποσότητα νερού αλλάζει σημαντικά τη θερμιδική και σαχαρική τους πυκνότητα. Τι γίνεται λοιπόν με τις θερμίδες που έχει ένα φρέσκο σίκο? Ένα μικρό φρέσκο σίκο, βάρος περίπου 40 γραμμαρίων, περιέχει 30 θερμίδες. Δεν μου φαίνονται και πολλές. Παράλληλα, σου προσφέρει περίπου 8 γραμμάρια υδατανθράκων, 6,5 γραμμάρια φυσικών σαχάρων και 1 γραμμάριο φυτικών ινών. Δεν περιέχει ουσιαστικά πρωτεΐνη ή λιπαρά, ενώ σε μικρότερες ποσότητες προσφέρει μία σειρά από μικροθρεπτικά συστατικά. Συγκεκριμένα λοιπόν, ένα μικρό σίκο παρέχει περίπου 3% της ημερήσιας αξίας σε χαλκό, 3% σε βιταμίνη B6, 2% σε μαγνήσιο, 2% σε κάλιο, 2% σε ριβοφλαβίνη, 2% σε θιαμίνη και 2% σε βιταμίνη K. Άρα το σίκο δεν είναι μόνο ένα ιδιαίτερα θερμιδικό φρούτο όταν καταναλώνεται φρέσκο. Το σημαντικό είναι περισσότερο η ποσότητα και το αν επιλέγεις φρέσκα ή αποξηραμένα. Τι γίνεται όμως με τη ζάχαρη που έχουν τα σίκα? Τα σίκα έχουν φυσικά σάχαρα, κάτι που εξηγεί και την έντονα γλυκιά του γεύση. Ένα μικρό φρέσκο σίκο περιέχει περίπου 6,5 γραμμάρια ζάχαρης. Πρόκειται για φυσικά σάχαρα του φρούτου και όχι για πρόσθετη ζάχαρη. Παράλληλα, οι φυτικές ίνες που περιέχει συμβάλλουν στη συνολική διατροφική του αξία. Το σημείο που χρειάζεται περισσότερη προσοχή είναι τελικά τα αποξηραμένα σίκα. Και ερχόμαστε στο ερώτημα: φρέσκα ή αποξηραμένα σίκα? Εδώ βρίσκεται λοιπόν η μεγάλη διαφορά. Τα αποξηραμένα σίκα έχουν χάσει μεγάλο μέρος του νερού τους. Έτσι λοιπόν, σε πολύ μικρότερη ποσότητα φρούτου συγκεντρώνονται περισσότερες θερμίδες και σάχαρα. Για να έχεις μία εικόνα, 40 γραμμάρια αποξηραμένων σίκων αποδίδουν περίπου 100 θερμίδες και 20 γραμμάρια ζάχαρης. Ενώ η ίδια ποσότητα φρέσκων σίκων έχει περίπου 30 θερμίδες και 6,5 γραμμάρια ζάχαρης. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα αποξηραμένα σίκα είναι κακά και ότι πρέπει να τα αποκλείσεις. Απλώς χρειάζεται μικρότερη ποσότητα για να πάρεις την ίδια περίπου ποσότητα φρούτου. Τα σίκα είναι καλή πηγή φυτικών ινών. Ένα από τα σημαντικά διατροφικά χαρακτηριστικά των σίκων είναι οι φυτικές ίνες τους. Οι φυτικές ίνες μπορούν να βοηθήσουν στη ρύθμιση των κενώσεων, καθώς μαλακώνουν τα κόπρανα και αυξάνουν τον όγκο τους. Παράλληλα, λειτουργούν ως προβιωτικά, δηλαδή ως τροφή για τα ωφέλιμα βακτήρια που ζουν στο έντερο. Σε σχετική έρευνα του 2019 σε 150 άτομα με σύνδρομο ευερέθης του εντέρου, η κατανάλωση περίπου 4 αποξηραμένων σίκων 2 φορές την ημέρα συνδέθηκε με σημαντική μείωση συμπτωμάτων όπως ο πόνος, το φούσκωμα και η δυσκυλιότητα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να τρως καθημερινά τόσο μεγάλη ποσότητα αποξηραμένων σίκων, ειδικά όταν σε ενδιαφέρει η πρόσληψη ζάχαρης και θερμίδων ή η ποσότητα έχει σημασία. Χαλκός τώρα και βιταμίνη B6, δύο θρεπτικά συστατικά που ξεχωρίζουν. Τα σίκα ξεχωρίζουν ιδιαίτερα λοιπόν για την περιεκτικότητά τους σε χαλκό και βιταμίνη B6. Ο χαλκός συμμετέχει σε σημαντικές λειτουργίες του οργανισμού, όπως ο μεταβολισμός και η παραγωγή ενέργειας, αλλά και ο σχηματισμός αιμοσφαιρίων, συνδετικού ιστού και νευροδιαβιβαστών. Η βιταμίνη B6 είναι απαραίτητη για τη διάσπαση των πρωτεϊνών από τον οργανισμό και τη δημιουργία νέων πρωτεϊνών, ενώ παίζει σημαντικό ρόλο και στην υγεία του εγκεφάλου. Μπορούν τελικά τα σίκα να βοηθήσουν την καρδιά? Τα δεδομένα εδώ χρειάζονται μια πιο προσεκτική ανάγνωση. Σε ανασκόπηση λοιπόν του 2023, ορισμένες μελέτες σε ζώα έδειξαν ότι εκχύλισμα από φύλλα σικιάς μπορεί να συνδέεται με βελτιώσεις στην αρτηριακή πίεση, τη συνολική χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια. Το σίγουρο πάντως είναι ότι πρόκειται για ένα φρούτο ιδιαίτερα αγαπημένο. Δεν έχει πολλές θερμίδες και σαφώς θα πρέπει να προσέχουμε πάντα, διότι το μέτρο είναι αυτό που ορίζει την κατανάλωση όχι μόνο στα σίκα, αλλά σε οτιδήποτε αφορά στη διατροφή μας. Τώρα, πώς να βάλεις τα σίκα στη διατροφή σου? Τα φρέσκα σίκα είναι ίσως η πιο εύκολη επιλογή. Μπορείς να τα φας λοιπόν σκέτα, ως σνακ, να τα προσθέσεις σε σαλάτες ή να τα χρησιμοποιήσεις σε επιδόρπια. Μπορείς επίσης να τα αξιοποιήσεις για να φτιάξεις μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού ή σάλτσες. Τα αποξηραμένα σίκα χρησιμοποιούνται συχνά σε αρτοσκευάσματα, σαν περιτύλιγμα για ρύζι, κρέας ή άλλες γεμίσεις, όπως συμβαίνει με τα μπελόφυλλα. Υπάρχει τέλος και το τσάι από παξηραμένα φύλλα σικιάς. Αυτό ομολογουμένως δεν το γνώριζα. Το συμπέρασμα για τις θερμίδες, για να ολοκληρώσουμε στα του θέματος. Τα φρέσκα σίκα χωράνε εύκολα σε μια ισορροπημένη διατροφή. Ένα μικρό σίκο έχει περίπου 30 θερμίδες μαζί με φυτικές ίνες, φυσικά σάχαρα, χαλκό και βιταμίνη B6. Η εικόνα αλλάζει όταν περνάς στα αποξηραμένα. 40 γραμμάρια αποξηραμένων σίκων δίνουν περίπου 100 θερμίδες και 20 γραμμάρια ζάχαρης. Ακριβώς, παιδί, η απώλεια νερού συμπυκνώνει τα θρεπτικά συστατικά αλλά και τις θερμίδες και τα σάχαρα. Οπότε, αν θέλεις να απολαμβάνεις το συγκεκριμένο φρούτο χωρίς να το παρακάνεις, τα φρέσκα σίκα είναι μια εύκολη επιλογή και η ποσότητα παραμένει πάντα η λέξη κλειδί. Λοιπόν, μία μουσική ανάσα και επανέρχομαι. Νομίζω τώρα είμαστε έτοιμοι.

don't chase, I attract. Φιλανή τη Εύα. Εδώ μαζί παρέα συντονισμένη πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Και συνέχεια στα της θεματολογίας μας, με ένα θέμα το οποίο αφορά στην υγεία της επιδερμίδας του προσώπου μας. Λοιπόν, βρίσκομαι στο vogue.gr. Είναι ένα site το οποίο κυρίως παρουσιάζει θέματα που αφορούν στην μόδα, αλλά και θέματα τα οποία αφορούν ενίοτε στην εμφάνισή μας γενικότερα και στην ομορφιά. Οπότε λοιπόν το συγκεκριμένο θέμα νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, διότι πολλές φορές ακούμε για την περίφημη αυτή κακή ορμόνη, την κορτιζόλη. Για να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει. Πρόσωπο λέει κορτιζόλη, τα σημάδια στο δέρμα και οι απλές συνήθειες για να τα περιορίσετε. Η υπερβολική κορτιζόλη του προσώπου επηρεάζει το δέρμα απεικοδομώντας το κολαγόνο και επιταχύνοντας τα σημάδια γύρανσης. Υψηλή κορτιζόλη στο πρόσωπο. Τι είναι και πώς εκδηλώνεται? Χωρίς την κορτιζόλη δεν μπορούμε να επιβιώσουμε, λένε πολλοί ειδικοί. Αυτή η ορμόνη του στρες, για την οποία οι απρόβλεπτοι αλγόριθμοι της Google και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν συνεχώς πληροφορίες, αντιπροσωπεύει ουσιαστικά έναν μηχανισμό άμυνας και επιβίωσης για το σώμα μας. Το κύριο καθήκον της είναι να ρυθμίζει την αντίδραση του σώματος σε αγχωτικά ερεθίσματα, επιτρέποντάς μας να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Το πρόβλημα προκύπτει όταν η ενεργοποίησή της γίνεται υπερβολική και συνεχής με την πάροδο του χρόνου. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση διαταράσσεται μια ευαίσθητη ισορροπία, με επιπτώσεις όπως αύξηση βάρους, αϊπνία, εναλλαγές διάθεσης αλλά και πεπτικές διαταραχές. Κορτιζόλη και δέρμα. Το δέρμα υφίσταται επίσης τις συνέπειες αυτής της ανισορροπίας όταν παραμένουμε σε συνεχή κατάσταση εγρήγορσης και η παραγωγή κολαγόνου και η ελαστίνη μας μειώνεται, με αποτέλεσμα το δέρμα να είναι λιγότερο σφριγγυλό και ελαστικό μεταξύ άλλων. Από εκεί ακριβώς προήλθε η έννοια της δερματικής κορτιζόλης ή κορτιζόλης του προσώπου, η οποία έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον όρο πρόσωπο κορτιζόλης. Η ειδικός ευεξίας Κλαούντιο Ντι Πάολο εμβαθύνει στο θέμα, υποστηρίζοντας ότι το δέρμα αλλά και το τριχωτό της κεφαλής θα πρέπει να θεωρούνται ζωντανά όργανα, βιολογικά ενεργά και συναισθηματικά ευαίσθητα. Η δερματική κορτιζόλη, εξηγεί, δεν είναι τίποτα περισσότερο από τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται το στρες στο δέρμα, ένα είδος επιταχυντή της ορατής γύρανσης, καθώς και μια σιωπηλή φλεγμονή που συχνά περνά παρατήρητη. Συμπτώματα υψηλής κορτιζόλης στο πρόσωπο. Όπως εξηγεί λοιπόν η Κλάουντια Ντι Πάολο του Hair Wellness Spa στη Μαδρίτη, όταν αυτός ο φυσικός αμυντικός μηχανισμός ξεφεύγει από τον έλεγχο, ένα ακόμα υποκείμενο σύμπτωμα προστίθεται στο προφανές, σιωπηλή ή χρόνια φλεγμονή που επηρεάζει το δέρμα, απεικοδομώντας το κολαγόνο και επιταχύνοντας τα σημάδια γύρανσης. Αλλά πριν η φλεγμονή γίνει εμφανής, υπάρχουν και άλλα σημάδια που υποδηλώνουν υψηλά επίπεδα κορτιζόλη στο δέρμα. Απώλεια ενυδάτωσης, αυξημένη ευαισθησία, θαμπός τόνος, επιβράντιση της αναγεννητικής ικανότητας. Να λοιπόν που υπάρχουν 5 απλές συνήθειες για τη μείωση της κορτιζόλης στο πρόσωπο. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι το ίδιο το δέρμα δεν παράγει κορτιζόλη, αλλά αλληλεπιδρά με το νευρικό σύστημα και τις ορμόνες που απελευθερώνονται ως απόκριση στο στρες. Η περίσσια κορτιζόλη, επομένως, επηρεάζει και το δέρμα του προσώπου και αυτή η απόκριση του δέρματος στο στρες ονομάζεται πρόσωπο κορτιζόλης. Η συγκεκριμένη ειδικός, Κλαούντια Ντι Πάολο, προτείνει μερικές μικρές καθημερινές συνήθειες που μπορούν πραγματικά να μας βοηθήσουν να επαναφέρουμε το χώριο σε μια κατάσταση ισορροπίας ή ομοιόστασης, δηλαδή την ικανότητα ενός οργανισμού να διατηρεί ένα εσωτερικό περιβάλλον σε βέλτιστες συνθήκες. Κανόνας νούμερο 1. Ο κανόνας των 10. Η φροντίδα του εαυτού μπορεί να φαίνεται πολύ αόριστη έννοια ή ένας ανέφικτος στόχος, αλλά στην πραγματικότητα δεν απαιτεί μεγαλεπίβολες χειρονομίες ή μεγάλο χρονικό διάστημα. Μικρές στιγμές, ακόμη και μόλις 10 λεπτά, γι' αυτό λέγεται κανόνας των 10, αφιερωμένες στον εαυτό σας, είναι υπέρ αρκετές. Αντιφλεγμονώδεις τροφές. Η ειδικός τονίζει τη σημασία της συμπερίληψης τροφών πλούσιων σε αντιοξειδωτικά, όπως το πράσινο τσάι, ωμέγα 3, λιπαρά ψάρια, ξηρή καρπή και σπόροι, και της αποφυγής των επεξεργασμένων σακάρων.
Αυτός ο τύπος διατροφής δεν θα ρυθμίσει την κορτιζόλη, αλλά θα τροποποιήσει κάπως την σιωπηλή φλεγμονή που προκαλείται από το στρες και η οποία προκαλεί ανισορροπίες στο δέρμα μας. Αναπνεύστε. Ο ειδικός προτείνει ασκήσεις ενσυνειδητότητα στην αναπνοή για τη μείωση του στρες και κατά συνέπεια της κορτιζόλης. Υπάρχουν πολλές επιλογές, αλλά πιο βασική για να ξεκινήσετε είναι η βαθιά αναπνοή, εισπνέοντας από τη μύτη και εκπνέοντας από το στόμα, δίνοντας προσοχή στο πώς η κίνηση του αέρα επηρεάζει την κίνηση των πλευρών σας. Ύπνος. Η Tyra Banks είναι πεπισμένη ότι ο ύπνος είναι το καλύτερο καλλυντικό. Και οι ειδικοί το επιβεβαιώνουν. Ο καλός ύπνος είναι η πιο φυσική και αναζωογονητική θεραπεία για την εξισορρόπηση των ορμονικών επιπέδων και την αποκατάσταση του δέρματος. Γι' αυτό λοιπόν, όταν κοιμάστε καλά, αισθάνεστε πιο ήρεμοι και τρώτε καλύτερα. Επειδή τα επίπεδα πείνας και κορεσμού σας είναι καλά ρυθμισμένα και αυτή η κατάσταση ευεξίας αντικατοπτρίζεται και στο δέρμα σας. Τέλος, νευροδραστικά καλλυντικά. Υπάρχουν προϊόντα που δρούν μόνο στο δέρμα και άλλα που συνδυάζουν τη φόρμουλα με ενεργά συστατικά ικανά να επηρεάσουν το νευρικό σύστημα. Αυτά λοιπόν είναι τα νευροδραστικά καλλυντικά ή νευροκαλλυντικά, ενός ισομορφιάς με αισθητηριακή δράση, σχεδιασμένες με ενεργά συστατικά που δρούν στο νευρικό σύστημα του δέρματος και ρυθμίζουν την απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών, ζωτικών για όμορφο δέρμα. Έχει και ένα ακόμη τελευταίο, αλλά όχι, νομίζω έχει και άλλα tips. Για να δω λίγο. Ναι, επαφή με τη φύση. Νομίζω ότι αυτό βοηθάει παντού και όχι μόνο στο να μην ανέβει η κορτιζόλη στο δέρμα μας και είναι εμφανής. 15-20 λεπτά στη φύση, όπως ένα πάρκο ή ένα δάσος, μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα της κορτιζόλης. Λογικό, διότι ηρεμούμε, χαλαρώνουμε και δεν νιώθουμε στρες. Περιορίστε την καφέινη, ειδικά το απόγευμα, διότι ο καφές διεγείρει άμεσα την παραγωγή κορτιζόλης. Δεν χρειάζεται να την αποβάλλετε, αλλά η μείωση της πρόσληψής της μετά από μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της υπερφόρτωσης του συστήματος, ειδικά πριν τον ύπνο. Και μειώστε την υπερβολική έκθεση σε οθόνες. Ειδικά το βράδυ, το μπλε φως και η υπερφόρτωση ερεθισμάτων, ειδοποιήσεις, ψυχαναγκαστική κύληση, διατηρούν το νευρικό σύστημα σε συνεχή κατάσταση εγρήγορσης, επηρεάζοντας επίσης την ποιότητα του ύπνου, και αυτό είναι πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτά περί κορτιζόλη στο πρόσωπο και πώς μπορούμε πραγματικά να την αποφύγουμε. Πολύ σημαντικό.

πλάνη της Εύα. Εδώ είμαστε στο τελευταίο ημίωρο και στην τελική ευθεία και αυτού του απογευματινού μας ραντεβού της Κυριακής, όπως συμβαίνει κάθε Κυριακή. Εδώ μαζί συντονισμένοι, πάντα FM 100. Και το τελευταίο θέμα για σήμερα αφορά στο περπάτημα. Το ανέφερα και στην αρχή της εκπομπής, πόσο σημαντικό πραγματικά είναι το να έχουμε την άσκηση στη ζωή μας. Και το περπάτημα είναι ίσως ό,τι πιο flexible, ό,τι πιο εύκολο μπορούμε να εντάξουμε στην καθημερινότητά μας. Τι γίνεται όμως με τα πιο συχνά λάθη στο περπάτημα που σαμποτάρουν την υγεία μας? Βρισκόμαι καταρχάς στο safe.gr. Τι γίνεται λοιπόν με το περπάτημα, το οποίο παραμένει η πιο πρασιτή μορφή άσκησης? Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι εκτελείται πάντα σωστά. Υπάρχουν λοιπόν πραγματικά κάποια λάθη τα οποία γίνονται και σαμποτάρουν την υγεία μας. Διαλέγεις λάθος παπούτσια. Αν φοράς λοιπόν παπούτσια που δεν βοηθούν την κίνηση από φτέρνα σε δάχτυλα, ουσιαστικά δυσκολεύεις το σώμα σου. Πολύ σκληρά αθλητικά παπούτσια, όπως κάποια για μπάσκετ ή τένις, δεν είναι ιδανικά για περπάτημα, γιατί περιορίζουν τη φυσική κίνηση του ποδιού. Φοράς παπούτσια με κακή εφαρμογή. Αν είναι πολύ χαλαρά, το πόδι σου γλιστράει και δεν έχεις στήριξη. Αν είναι πολύ στενά, δημιουργούνται ερεθισμοί, κάλλη αλλά και δυσφορία. Το σωστό fit είναι να μπορείς να κουνήσεις τα δάχτυλά σου άνετα, αλλά χωρίς το πόδι να μετακινείται μέσα στο παπούτσι. Κάνεις πάντα την ίδια διαδρομή. Η ρουτίνα σε χαλαρώνει, αλλά στο περπάτημα μπορεί να σε κουράσει ψυχολογικά. Η επανάληψη της ίδιας διαδρομής μειώνει το ενδιαφέρον και κατά επέκταση τη συνέπεια. Η λύση είναι απλή. Αλλάζεις διαδρομές, προσθέτεις ανηφόρες, δοκιμάζεις διαφορετικά σημεία της γειτονιάς σου, το σώμα σου και το μυαλό σου ανταποκρίνονται άμεσα. Αποσπάσαι από τον ήχο σου. Ακουστικά στο τέρμα? Όχι και τόσο καλή ιδέα. Αν δεν ακούς τι γίνεται γύρω σου, χάνεις σημαντικά ερεθίσματα ασφάλειας. Από ένα αυτοκίνητο μέχρι ένα συναγερμό. Αν θέλεις μουσική ή podcast, κράτησε την ένταση χαμηλά και προτίμησε ακουστικά που αφήνουν ήχους περιβάλλοντος να περνούν. Κοιτά συνέχεια το κινητό σου. Ένα λοιπόν από τα πιο συχνά λάθη της εποχής μας. Το βλέμμα στο κινητό μειώνει την προσοχή σου και αυξάνει τον κίνδυνο πτώσης ή ατυχήματος. Αν λοιπόν χρειάζεται να απαντήσεις σε κάτι, σταματάς. Δεν συνεχίζεις να περπατάς και μάλιστα αφηρημένα. Ένα επίσης από τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε όταν περπατάμε είναι ότι αφήνουμε τον σκύλο μας εκτός βόλτας. Αν έχεις λοιπόν σκύλο, μπορεί να γίνει ο καλύτερος personal trainer σου. Οι βόλτες μαζί του σε βοηθούν να κινηθείς περισσότερο χωρίς καν να το καταλάβεις. Φοράς ακατάλληλα ρούχα. Πολύ στενά, βαριά ή μη αναπνεύσιμα ρούχα που κάνουν το περπάτημα δυσάρεστο. Το σώμα χρειάζεται άνεση και ελευθερία κινήσεων. Δεν παρακολουθείς την πρόοδό σου. Εάν δεν ξέρεις πόσο περπατάς, δύσκολα θα δεις τη βελτίωση που χρειάζεσαι. Η καταγραφή λοιπόν βημάτων ή χρόνου βοηθά όχι μόνο στο στόχο σου, αλλά και στη συνέπεια. Άτομα που παρακολουθούν τα βήματά τους τείνουν να κινούνται περισσότερο μέσα στην ημέρα. Αφήνεις το κινητό σπίτι. Το κινητό είναι εργαλείο ασφάλειας και πλοήγησης. Μπορεί λοιπόν να σε βοηθήσει εάν χαθείς ή αν χρειαστείς βοήθεια. Κακή στάση σώματος. Εάν περπατάς σκυφτά, εάν μεταφέρεις την κακή στάση γραφείου και στη βόλτα σου, αυτό κουράζει περισσότερο και μειώνει την αποτελεσματικότητα της κίνησης. Φαντάσου λοιπόν ότι ένα νήμα σε τραβάει από την κορυφή του κεφαλιού προς τα πάνω. Ώμη χαλαρή, βλέμμα μπροστά, κορμό σταθερός. Δεν είσαι ορατή επίσης στο χαμηλό φως. Αν περπατάς πρωί ή βράδυ, η ορατότητα είναι σημαντική. Φωτεινά ρούχα και αντανακλαστικά στοιχεία σε βοηθούν να φαίνεσαι από πολύ μακριά. Πίνεις τα λάθος ροφήματα. Αντικαθιστάς το νερό με αναψυκτικά ή ενεργειακά ποτά? Το σώμα σου δεν το χρειάζεται σε μια απλή βόλτα. Το νερό παραμένει η καλύτερη επιλογή ενυδάτωσης. Επίσης, τέλος, δηλαδή φτάσαμε στο νούμερο 13, δεν κάνεις διατάσεις μετά. Το περπάτημα δεν τελειώνει, το σταματάς. Οι ήπιες διατάσεις, ειδικά στις γάμπες, βοηθούν τους μυς να επανέλθουν και να παραμείνουν ευέλικτοι. Αυτά λοιπόν περί περπατήματος. Οπότε καλή συνέχεια και προσοχή στους 13 αυτούς απλούς κανόνες για να μην σαμποτάρεις την υγεία σου. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ, θα σε αποχαιρετήσω αυτό το απόγευμα της Κυριακής. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο αυτού του Σαββατοκύριακου, διότι δεν τελείωσε ακόμη, και τις ώρες αυτής της Κυριακής να τις εκμεταλλευτείς πραγματικά όπως εσύ επιθυμείς. Εμείς τα λέμε την ερχόμενη Κυριακή στις 6, πλανήτης Εύα, στον FM 100. Να είσαι καλά όπου κι αν είσαι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρωτιά στις επόμενες εκλογές προκειμένου να προκύψει η πολιτική αλλαγή που χρειάζεται ο τόπος, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στη ΔΕΘ. Ξεκαθάρισε ότι η στρατηγική του κόμματος δεν αλλάζει και πως το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να στηρίξει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Υπεραμείνθηκε του οικονομικού του προγράμματος, χαρακτηρίζοντας το κοστολογημένο και τεκμηριωμένο, με προτεραιότητες τη στέγαση, το κοινωνικό κράτος και την περιφερειακή ανάπτυξη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε παράλληλα νέα εθνική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία, ενώ επέμεινε στην ανάγκη άμεσου χρονοδιαγράμματος για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Επανέλαβε επίσης ότι η υπόθεση των υποκλοπών δεν έχει κλείσει. Σφοδρή κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τον κατηγόρησε για υποσχέσεις δισεκατομμυρίων, χωρίς να εξηγεί ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό, ενώ έκανε λόγο για επιστροφή στη λογική του λεφτά υπάρχουν. Κλείνοντας, ευχήθηκε στο ΠΑΣΟΚ και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα καλή επιτυχία στο γήπεδο της πλειοδοσίας. Πλήθος κόσμου σειρά ήδη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου στις 7.30 θα ξεκινήσει η λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Εκατοντάδες θαυμαστές έχουν σχηματίσει ουρές προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμή στον δημοφιλή τραγουδιστή. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι στην ίδια εκκλησία, ενώ η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος της οικογένειας ζητά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, επικαλούμενος νέα στοιχεία από την έρευνα των εγκληματολογικών εργαστήριων. Στη σύλληψη δύο ατόμων στο πλαίσιο έρευνας για διεθνές κύκλωμα διακίνησης βαρέως οπλισμού προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση. Στην κατοχή ενός 30χρονου Έλληνα και ενός 36χρονου Τούρκου βρέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή και ένα υποπολιβόλο ούζι, τα οποία σύμφωνα με την Ελλάς προορίζονταν για τουρκική εγκληματική οργάνωση. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 49χρονος Τούρκος ήδη κρατούμενος, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ. Την παρουσίαση 30 συγκεκριμένων επενδυτικών ευκαιριών που μπορούν να φέρουν ως 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε νέες επενδύσεις σε βάθος δεκαετίας, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή της Κυριακής αναφέρει ότι οι προτάσεις αφορούν μεταξύ άλλων την αφαλάτωση, τα ναυπηγεία και τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Τονίζει παράλληλα πως ο στόχος για ανάπτυξη 2% δεν αποτελεί ταβάνι για την ελληνική οικονομία. Κλειστό για 6 ώρες θα παραμείνει από το βράδυ της Δευτέρας τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για τον flyover. Από τις 11 το βράδυ ως τα ξημερώματα της Τρίτης θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στο ρεύμα προς δυτικά στο ύψος του K10 στα Κωνσταντινοπολίτικα. Η κίνηση θα εκτρέπεται μέσω Σταγυρίτη, Γρηγορίου Λαμπράκη και Διαγόρα και θα επανέρχεται στην περιφερειακή από τον K9 στην Τούμπα. Το ρεύμα προς ανατολικά θα λειτουργεί κανονικά. Νέες δηλώσεις που προκαλούν αίσθηση έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας από το ανοιχτό πρωτάθλημα γκολφ της Ιρλανδίας την υποστήριξή του για την ένωση της Βόρειας Ιρλανδίας με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Σε ερώτηση για την ανεξαρτησία της Σκωτίας, απέφυγε να τοποθετηθεί, δηλώνοντας ότι θα μιλήσει μια άλλη μέρα. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποσχέθηκε έκτακτο μέρισμα 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικα πολίτη των ΗΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Ένα τρίωρο μουσικό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics διαμάντια. Σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. All Time Classics.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All-Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δύο άτομα, ένας 30χρονος Έλληνας και ένας 36χρονος Τούρκος, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη από την αστυνομία στο πλαίσιο έρευνας για διακίνηση βαρέως οπλισμού προς τουρκική εγκληματική οργάνωση. Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν να βγαίνουν από αποθηκευτικό χώρο έχοντας στην κατοχή τους πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκουπευτή, υποβολιβόλο ούζι, γεμιστίες, διόπτρα και 33 φυσίγγια. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και 49χρονος Τούρκος ήδη κρατούμενος, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για απάτη. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στη Νίκαια για το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Η σωρός του τραγουδιστή έφτασε στις 7.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας μέσα σε έντονα χειροκροτήματα και με τον κόσμο να τραγουδά τις μεγάλες επιτυχίες του. Η σωρός του θα εκτεθεί σε λαϊκή αγρυπνία μέχρι τη μία της Δευτέρας. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί παρουσία κόσμου, ενώ η ταφή του θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών. Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος της οικογένειας ζητά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, επικαλούμενος νέα στοιχεία από την έρευνα των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρωτιά στις επόμενες εκλογές, προκειμένου να προκύψει η πολιτική αλλαγή που χρειάζεται ο τόπος, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στη ΔΕΘ. Ξεκαθάρισε ότι η στρατηγική του κόμματος δεν αλλάζει και πως το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να στηρίξει κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Υπεραμείνθηκε του οικονομικού του προγράμματος, χαρακτηρίζοντας το κοστολογημένο και τεκμηριωμένο, με προτεραιότητες τη στέγαση, το κοινωνικό κράτος και την περιφερειακή ανάπτυξη. Επανέλαβε επίσης ότι η υπόθεση των υποκλοπών δεν έχει κλείσει. Σφοδρή κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τον κατηγόρησε για υποσχέσεις δισεκατομμυρίων, χωρίς να εξηγεί ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό, ενώ έκανε λόγο για επιστροφή στη λογική του «λεφτά υπάρχουν». Κλείνοντας, ευχήθηκε στο ΠΑΣΟΚ και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα καλή επιτυχία στο γήπεδο της πλειοδοσίας. Απάντηση στα δημοσιεύματα που, όπως υποστηρίζει, πλήττουν την επαγγελματική της υπόσταση μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, δίνει η γιατρός Καλλιόπη Καλαϊτζή, σύζυγος του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Υποστηρίζει ότι η ιατρική του τρόπου ζωής είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο πεδίο και δεν έχει σχέση με πρακτικές όπως η αποκαλούμενη κβαντική ιατρική. Παράλληλα, καταγγέλει παραπληροφόρηση, προσωπικές επιθέσεις και πολιτικές σκοπιμότητες, τονίζοντας πως η επιστήμη κρίνεται με δεδομένα. Κλειστό για 6 ώρες θα παραμείνει από το βράδυ της Δευτέρας τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών. Από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στο ρεύμα προς δυτικά στο ύψος του ΚΑΠΑ 10 στα Κωνσταντινούπολιτικά. Η κίνηση θα εκτρέπεται μέσω των οδών Σταγυρίτη, Γρηγορίου Λαμπράκη και Διαγόρα και θα επανέρχεται στην Περιφερειακή από τον ΚΑΠΑ 9 στην Τούμπα. Συστηματική επίθεση στις σιδηροδρομικές υποδομές της καταγγέλει η Ουκρανία μετά και το πλήγμα ρωσικού ντρόουν σε επιβατικό τρένο με προορισμό τη Βαρσοβία, λίγα χιλιόμετρα από τα πολωνικά σύνορα. Οι 206 επιβάτες συνέχισαν το ταξίδι τους με καθυστέρηση 6 ώρων. Η Μόσχα επιβεβαίωσε πλήγματα σε σιδηροδρομικές υποδομές, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιούνται για μεταφορά στρατιωτικού υλικού. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός προειδοποίησε για κλιμάκωση που ενδέχεται να επηρεάσει την Πολωνία. Νέα ένταση στις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ με φόντο τη Συρία. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιχειρεί να αποσταθεροποιήσει τη χώρα μετά και τα πλήγματα στη βάση Άμπου Ντουλούρ, ενώ ανακοίνωσε επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν στη Δαμασκό με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διμερού συνεργασίας. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
6: FM 100. Η
5: δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Ένα τρίωρο μουσικό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics διαμάντια. Σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. All Time Classics.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στη Νίκαια για το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Η σωρός του τραγουδιστή έφτασε στις 7.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας μέσα σε έντονα χειροκροτήματα και με τον κόσμο να τραγουδά τις μεγάλες επιτυχίες του. Η σωρός του θα εκτεθεί σε λαϊκή αγρυπνία μέχρι τη μία της Δευτέρας. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί παρουσία κόσμου, ενώ η ταφή του θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου του γνωστού τραγουδιστή, καθώς οι δύο γιατροί που αναμένεται να απολογηθούν αύριο Δευτέρα με υπόμνημα θα παρουσιάσουν μια εντελώς διαφορετική εκδοχή από εκείνη που έδωσαν αρχικά. Την ίδια ώρα, η ανάκτηση διαγραμμένων ψηφιακών δεδομένων από υπολογιστές και κινητά, συμπεριλαμβανομένης και τις φωτογραφίες ντοκουμέντο από την πλάσμα αφαίρεση, έχουν ήδη διαβιβαστεί στον ανακριτή. Στο επίκεντρο της έρευνας παραμένουν οι ακριβείς χρόνοι της ιατρικής διαδικασίας, η στιγμή της ανακοπής και όσα μεσολάβησαν μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ. Η οικογένεια του τραγουδιστή ζητά την αναβάθμιση της κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Κρίσιμα θεωρούνται και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών και ιατροδικαστικών εξετάσεων. Δύο άτομα, ένας 30χρονος και ένας 36χρονος, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη από την αστυνομία στο πλαίσιο έρευνας για διακίνηση βαρέως οπλισμού προς τουρκική εγκληματική οργάνωση. Οι δύο άντρες εντοπίστηκαν να βγαίνουν από αποθηκευτικό χώρο, έχοντας στην κατοχή τους πολεμικό τυφέκιου ελεύθερο σκοπευτή, υποπολιβόλο ούζι, γεμιστήρες, διόπτρα και 33 φυσίγγια. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και 49χρονος Τούρκος, ήδη κρατούμενος, σε βάρος το οποίο εκκρεμεί ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για απάτη. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Άνω Βροντού Σερών, όπου επιχείρησαν επίγειες και εναέρειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με την υπηρεσία, στην περιοχή είχε προηγηθεί και ερευνητική δραστηριότητα. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε και η φωτιά στην πελαγία Φθιώτιδας, χωρίς να απειλούνται κατοικίες. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρωτιά στις εθνικές εκλογές, προκειμένου να προκύψει η πολιτική αλλαγή που χρειάζεται ο τόπος, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στη ΔΕΘ. Ξεκαθάρισε ότι η στρατηγική του κόμματος δεν αλλάζει και πως το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να στηρίξει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Υπεραμείνθηκε του οικονομικού του προγράμματος, χαρακτηρίζοντας το κοστολογημένο και τεκμηριωμένο με προτεραιότητες τη στέγαση, το κοινωνικό κράτος και την περιφερειακή ανάπτυξη. Κλειστό για 6 ώρες θα παραμείνει από το βράδυ της Δευτέρας τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για τον flyover από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στο ρεύμα προς δυτικά, στο ύψος του K10 στα Κωνσταντινουπολίτικα. Το ρεύμα προς ανατολικά θα λειτουργεί κανονικά. Συστηματική επίθεση στις σιδηροδρομικές υποδομές της καταγγέλει η Ουκρανία μετά το ρωσικό πλήγμα σε επιβατικό τρένο με προορισμό τη Βαρσοβία. Οι 206 επιβάτες συνέχισαν το ταξίδι τους με 6 ώρες καθυστέρηση χωρίς να υπάρξουν θύματα. Σύμφωνα με τους Ουκρανικούς σιδηροδρόμους, λίγο πριν από το πλήγμα είχε αναχωρήσει από τον ίδιο σταθμό διπλωματικό τρένο, στο οποίο επέβαιναν ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Σε άλλο τρένο βρισκόταν και ο πρώην διευθυντής της CIA. Η Ουκρανική πλευρά εκτιμά ότι πιθανός στόχος ήταν το διπλωματικό τρένο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
8: Η FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Ένα τρίωρο μουσικό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics διαμάντια. Σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. All Time Classics.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα decks του FM 100.

Prime Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Αγία Τριάδα Νίκαιας η λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Χιλιάδες πολίτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας σχηματίζουν ατελείωτες ουρές για το ίστατο χέρι στον αγαπημένο ερμηνευτή. Η σωρός του έφτασε στην εκκλησία της γειτονιάς, όπου μεγάλωσε μέσα σε παρατεταμένα χειροκροτήματα, ενώ από τα μεγάφωνα ακούγονται μεγάλες επιτυχίες του. Η αγρυπνία θα ολοκληρωθεί αύριο Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Στη μία θα τελεστεί η εξόδιος, ακολουθεί ανοιχτή για το κοινό, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο μεταξύ, νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι δύο γιατροί που αναμένεται να απολογηθούν αύριο Δευτέρα με υπόμνημα θα παρουσιάσουν μια εντελώς διαφορετική εκδοχή από εκείνη που έδωσαν αρχικά. Την ίδια ώρα, η ανάκτηση διαγραμμένων ψηφιακών δεδομένων από υπολογιστές και κινητά έχει ήδη διαβιβαστεί στον ανακριτή. Στο επίκεντρο της έρευνας παραμένουν οι ακριβείς χρόνοι της ιατρικής διαδικασίας, η στιγμή της ανακοπής και όσα μεσολάβησαν μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ. Η οικογένεια του τραγουδιστή ζητά την αναβάθμιση της κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με δόλο. Δύο άτομα, ένας 30χρονος και ένας 36χρονος, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη από την αστυνομία στο πλαίσιο έρευνας για διακίνηση βαρέως οπλισμού προς τουρκική εγκληματική οργάνωση. Οι δύο άντρες εντοπίστηκαν να βγαίνουν από αποθηκευτικό χώρο, έχοντας στην κατοχή τους πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή, υποπολιβόλο ούζι, γεμιστήρες, διόπτρα και 33 φυσίγγια. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 49χρονος Τούρκος, ήδη κρατούμενος σε βάρος το οποίο εκκρεμεί η Ερυθρά Αγγελία της Ίντερπολ για απάτη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην εξοχή Θεσσαλονίκης όταν γιοταχή αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Χρειάστηκε η επέμβαση 10 πυροσβεστών και 4 οχημάτων για τον απεγκλωβισμό 4 ατόμων, οι οποίοι διακομίστηκαν ευσπευσμένα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ τα αίτια ερευνά η τροχαία. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρωτιά στις επόμενες εκλογές, προκειμένου να προκύψει η πολιτική αλλαγή που χρειάζεται ο τόπος, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στη ΔΕΘ. Υπεραμείνθηκε του οικονομικού του προγράμματος, χαρακτηρίζοντας το κοστολογημένο και τεκμηριωμένο με προτεραιότητες τη στέγαση, το κοινωνικό κράτος και την περιφερειακή ανάπτυξη. Επανέλαβε επίσης ότι η υπόθεση των υποκλοπών δεν έχει κλείσει. Ευρεία αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Τουρκία με συντονισμένες εφόδους σε κέντρα ψυχαγωγίας και οργανώσεις φιλικές προς τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Η επιχείρηση με τον τίτλο «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής» αφορά 162 άτομα και ελέγχεται από 5 εισαγγελίες για αδικήματα πορνείας, πορνογραφίας και οικονομικού εγκλήματος. Ενώ ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαμηνύει μηδενική ανοχή, οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλουν πρωτοφανή επιδρομή, με τις αρχές να επιβάλλουν ήδη περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νέος γύρος πολεμικών συγκρούσεων ξέσπασε στα σύνορα Σαουδικής Αραβίας και Ιεμένης, με τη Σαουδαραβική αεροπορία να εξαπολύει σφοδρά πλήγματα καταθέσεων των ανταρτών Χούθη. Οι επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην ανάληψη ευθύνης από τους Χούθη για τον βομβαρδισμό στρατιωτικής βάσης στη Σαουδική Αραβία, αλλά και για την εκτόξευση βλήματος στην περιοχή Τζιντάν που προκάλεσε τον τραυματισμό 2 πολιτών. Κλείνουμε το δελτίο με τον αυριανό καιρό. Αύριο σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις, με μικρή πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, ασθένης άνεμοι και η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
5: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Ruby's righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

κρατιόμουν σε ένα καφάσι μπύρες. Μοναχή μου καθόμουν και απ' τη ζωή κρατιόμουν.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στο ήλιο τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινούς

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή

Κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ